0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

this charge. You got me in your sight. The devil is out tonight.

night.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Ακούτε Κόσμος.

هنانا كتيرا والدغدزر تقرغينا النانا.

0: Yeah, you want to put a beat to that?
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές πανεβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έως το 2034. Κερδισμένοι οι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδιας τη μοιραία νύχτα. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, ιδίως σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ο αναβάτης συνελήφθη. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες, με μονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, από 12 ως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Σε αυτό το τραγούδι, το στις Rainbow, των Rolling Stones, στο τέλος, παίζει ο Διονύσης μελόντικα.
1: Όχι, δεν παίζω μελόντικα.
0: Γιατί? Αφού εγώ το ακούω, είναι κάποιο, ένα παιδάκι με ντέφι, με
1: κλαπατσίμπαλα.
0: Με κάτι.
1: Ναι.
0: Και ακούγεται και μια μελόντικα στο βάθος και νομίζω ότι είσαι εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μία ξεχωριστή καλημέρα σήμερα.
0: Σε ποιον?
1: Στη Μαρία την Κλάδου.
0: Τη
1: φίλη μας.
0: Την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μας.
0: Την αγάπη μας. Μου κέφια πρωί-πρωί.
1: Γιατί είσαι ξύπνια, παιδάκι μου.
0: Γιατί, ναι.
1: Αυτή την απορία έχουμε.
0: Ναι.
1: Μόλις μας λύσει αυτή την απορία, όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα.
1: Κατά τα λοιπά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορεί να μας ακούτε από αυτή τη συχνότητα, από πολλές άλλες ανά την επικράτεια. Μπορείτε να μας ακούτε και από το Earth.eco ή το earthnews.gr ή το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Πρίντερης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτή τη στιγμή φροντίζει την ποιότητα του αέρα στο στούντιο.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία η Κόντου τον χαζεύει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και θαυμάζει.
1: Τον θαυμάζει. Λοιπόν, η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μετά, αύριο πάλι.
0: Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Earth News Radio, ο ένας. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα, μας βρίσκεται στο Viber.
0: Βέβαια.
1: Άμα θέλετε να μας βρείτε στο Messenger, θα μας βρείτε ως πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα. Με 19 βαθμούς. Πιο ψηλά από εμάς.
0: Κουφόβρα.
1: Εμείς έχουμε 16.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή τη φίλη μας. 15. Στον Πετεινό. Ο Πετεινός είναι αυτό που μας έλεγε χθες. Έξω από την Ξάνθη. 15 έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Με 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη. Και στον φίλο μας τον κύριο Διονύση από τις Σέρες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή θα σας πω τον καιρό.
1: Πότε?
0: Τώρα. Δηλαδή όσο νούπο.
1: Προθερμένεσαι.
0: Να πω ότι χτες πήρε κεφάλι στις χαμηλές θερμοκρασίες η μιλιά με τσόβου.
1: Τι λέω.
0: 1,2 είχε. 1,2.
1: Ωραία είναι στη μιλιά με τσόβου.
0: Και το σέσι πάνω σου 1,2. Βέβαια έχω
1: πάει. Στη μιλιά με τσόβου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αν και εμένα μ' αρέσουν οι μιλιές στην.
0: Καλά στο πύλιο.
1: Στο πύλιο. Ναι, εκεί
0: στην πλατεία,
1: που μαζεύουν τα μήλα τώρα δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Το χωριό Ταργύρι.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ποιο Αργύρι?
0: Του.
1: Του φίλου μας. Από εκεί είναι.
0: Ναι. Έχει ρίζες εκεί, ναι.
1: Παιδιά, τον ξέρω κάμποσα χρόνια, δεν ήξερα ότι είναι από το πύλιο.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: έχει
1: okay.
0: Και από εκεί, έχει από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχει συννεφιά, η οποία θα είναι αυξημένη στα ανατολικά και νότια. Θα έχει τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρωτικά και στο Αιγαίο. Και θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, παιδιά. Θυελώδεις.
1: Μας έλεγε χθες ο μετεωρολόγος μας.
0: Ο Γιώργος Εμμανουήλ.
1: Μπράβο, θυμάστε το όνομα. Λοιπόν, μας έλεγε ότι θα έχει και οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
0: Και εδώ μέσα έχει οχτάρια, νομίζω. Δεν έχω συνέλθει από το κρύο το βράδυ.
1: Μπήκε, λοιπόν. Το είδε, το έλεγξε.
0: Όχι, δεν πρόλαβα.
1: Αλλά αυτό είναι δική σου αρμοδιότητα.
0: Το ξέρω, ρε,
1: πρέπει να σκοτώσω.
0: Όχι, πρέπει να το ανεβάσω ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα λοιπόν.
1: Κανονικά τα κάνει αυτά ο Γιάννης, αλλά ρυθμίζω τώρα την ποιότητα του.
0: Ρυθμίζει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Πόσα πράγματα να ρυθμίσει. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, θα έχει, είπαμε, συννεφιά η οποία θα είναι αυξημένη στα ανατολικά και νότια τη χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, αυτό δεν το έχω πει. Ναι. Στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και μεμονωμένες θα έχει βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. 14 με 25 βαθμούς θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 9 έως 20. 15 έως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. 16 έως 26 στη Δυτική. 18 έως 23 στις Κυκλάδες και Κρήτη. 16 με 25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 21 έως 26 θα φτάσει στα Δωδεκάνησα. Με συγχωρείτε. Στην Αττική.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασία από 16 έως 20.
1: 16 είμαστε τώρα.
0: Ναι, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι.
1: Εμείς τι είμαστε, βόρεια. Βόρεια.
0: Ναι. Να. Θα έχει βοριάδες 5 μποφόροι, οι οποίοι όμως στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 7. Ωραία. Θα γίνει τέντα χάλια, είναι που είναι. Και
1: θέλει να βάλει.
0: Όχι, θέλει να αλλάξω τέντα.
1: Και θέλει βοήθεια στα φυτά. Μην τα πάρει ο αέρας. Μην πέφτουν οι γλάστρες.
0: Γιατί αν
1: πέφτουν οι γλάστρες, μετά πέφτει και το χώμα και γίνονται όλα μούτι.
0: Άστα, που να σα λέω.
1: Τα ξέρω, γι' αυτό έχω βάλει ειδικά συστήματα. Σκηνή, παιδί μου. Για να δεις τα κάκια, αλλά η κλάστρα να μην την παίρνει ο αέρας.
0: Ένα σκηνή. Λοιπόν, θερμοκρασία από 16 ως 25
1: ναι.
0: στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα έχει 4-5 βοφόρ, βορειοδυτικούς και εκεί. Θα έχει δροσούλα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Θα είναι διαφορετική η αίσθηση.
1: Αυτό. Η βοριά δεν σημαίνει άλλη αίσθηση
0: ναι.
1: της ψυχρανσίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό. Να το έχετε κατά νου.
0: Ναι.
1: Τελείωσες.
0: Ναι.
1: Με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Δεν γιορτάζει κανένας. Καταρχήν, μόνο όσοι έχουν γενέθλια, χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία να ζήσουν. Ημέρα των εθνικών μας ευεργετών. Και αυτοί δεν ζουν. Η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Μποτσουάνα,
0: Τι λέω.
1: Στο Μεξικό
0: ναι.
1: τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος.
0: Πάλι Μαρία.
1: Ενός από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους. Θα σου ξαναστεί μήνυμα ο άλλος.
0: Ναι. Ο γιος της Μαρίας.
1: Είναι της Μαρίας.
0: Ο γιος της Μαρίας.
1: Λοιπόν, είναι και Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε ΗΠΑ και Καναδά. Άτομα ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες.
0: Δεν μπορώ εγώ
1: Μπορείστε.
0: Να μιλάω έτσι.
1: Τότε βγαίνουν και βρίζουν τις θρησκείες.
0: Δεν είναι ωραίο να βρίζεις τα θεία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό.
1: Μία μέρα το χρόνο.
0: Τι μία μέρα το χρόνο. Γιατί.
1: Να βγάζει, μπορεί να έχει αποθυμένα.
0: Και άμα δεν έχει τώρα, άμα δεν
1: μπορεί να έχει αποθυμένα, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να μην σου έρχεται εκείνη τη μέρα.
1: Να σου έρχεται άλλη.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λένε κατεβάζει καντήλια, δηλαδή σήμερα αυτό.
0: Ναι. Μπράβο, γεια σου. Σωστά το πες.
1: Λοιπόν. Γιορτάζει ο Άγιος Ονόριος. Χρόνια πολλά, Άγιο Ονόριο.
0: Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Στην Καθολική. Γιατί τι πειράζει.
0: Να ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, γιατί μπορεί να ξέρουν κάνουν ονόριο ορθόδοξο και να πάνε του που έχουν για πολλά και δεν γιορτάζω.
1: Γιορτάζει επίσης ο Μαρδόνιος.
0: Μαρδόνιος.
1: Ο Γαϊανής, ο Ρυψιμίας.
0: Αυτή σε ποια.
1: Στην άλλη, την ορθόδοξη.
0: Στην
1: άλλη εκκλησία. Τη δίπλα. Όχι στον Άγιο Διονύσιο στο κέντρο της Αθήνας. Στον Άγιο Διονύσιο τον από πάνω. Στο Κολονάκι. Ωραία είναι. Εκεί δίπλα έχει ένα ωραίο καφενείο. Ναι.
0: 1791.
1: Τι έγινε.
0: Κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη η όπερα του του Μότσαρτ.
1: Βολφγκάνγκ.
0: Του Μότσαρτ. Ο μαγικός αυλός.
1: Σ' ακούει και η Άλεξ, σκέψω αυτό.
0: Σ'
1: ακούει
0: μπορώ,
1: και η Μέρη
0: άλλη.
1: Από το Ανόβερο.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: δάξει,
1: να τα πεις
0: μπορώ,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Βολφγκάνγκ.
0: Λοιπόν, 1870.
1: Αυτός που είναι Βολφγκάνγκ Αμαντέους Μότσαρτ.
0: Ναι.
1: Η μαμά του ήταν Αμαντέους.
0: Όχι, ρε μάνα μου, αυτό είναι στη.
1: Α, μόνο στην Ισπανία ισχύει αυτό. Ναι, okay, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 1876.
1: Α, θα τα πεις όλα εσύ.
0: Όχι, λέω και αυτό και μπορείς να πεις το επόμενο που είναι και μια κουμπούτσα. Ιδρύεται το χρηματιστήριο Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κομουνδόρου. Τον κάναμε και λίμνη.
1: Το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα μέχρι τότε.
0: Τότε, ναι, δυστυχώς.
1: Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει κινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου. Του 1968 για την έγκριση του χουντικού συντάγματος.
0: Το 1983 δίνει συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί έχουν γεμίσει και άλλοι το Ολυμπιακό Στάδιο, τα λέμε αυτά, ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το Rolling Stone. Τι μου λες.
1: Το είχε γράψει,
0: έτσι το 1983.
1: Για τον
0: Νταλάρα.
1: Για τον Άγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Το πόσιμο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: πόσιμο.
0: Εντάξει, μεγάλο έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Και το 1999 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς. Αυτό ήταν εύκολο το Πάλεξ. Συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος, ο μικρός τυμπανιστής.
1: Πολύ ωραία. Ποιοι γεννήθηκαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Τρίζος το 24. Το 24 επίσης ο Τρούμαν Καπότε. Και το 1964 η υπέρτατη, η μία, η μοναδική Μόνικα Μπελούτσι.
0: Λοιπόν, buongiorno Μόνικα. Η Μιλιόρια Ουγγούρη.
1: Γιάννη, πιάσε ένα τραγούδι της Μόνικα.
0: Τι λες, μωρέ, δεν τραγουδίστρια η Μόνικα.
1: Α, δεν έχει πει τίποτα.
0: Η άλλη Μόνικα είναι που είναι χωρίς επιθετό.
1: Μάλιστα.
0: Η Μιλιόρια Ουγγούρη. Τι είπα.
1: Πολύ, θα το καταλάβει.
0: Ναι. Μπορ Νατάλε.
1: Τα Χριστούγεννα το λένε αυτό.
0: Και για μας τι είναι η Μόνικα?
1: Και Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Θρησκεία.
1: Και ναι, από όλα, από όλα.
0: Είναι θρησκεία. Λοιπόν, το 1826 πεθαίνει ο Γιάννης Ογκούρας.
1: Ναι.
0: Μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ελληνικής επανάστασης, έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Το 55 ο James Dean σκοτώθηκε, αυτοκινηστικό, με την Πόρσε. Πόρσε δεν ήτανε?
1: Νομίζω.
0: Ναι. Είδωλο. Ε, ίνδαλμα.
1: Ναι, τότε, για μία ολόκληρη γενιά, βέβαια, βέβαια.
0: Και μετά, και μετά.
1: Ναι.
0: Και το 1900.
1: Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν, και όχι μόνο γυναίκες, οι οποίοι είχαν το πορτρέτο τους στο πάνω το κρεβάτι τους.
0: Ναι. James Dean. Και το 1985 ο Τσάρλς Ρίχτερ. Το είπα, Ρίχτερ. Εδώ πάλι. Αμερικανός γεωφυσικός είναι που του δώσανε την κλίμακα μέτρησης. Χτυπάω ξύλο των σεισμών.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Χτυπάς ξύλο, μ' αρέσει. Καλημέρα στην Άννα, τη φίλη μας, από το Καρλόβαση της Άμμου.
0: Πού είσαι, ρε Άννα?
1: Οι ξυπνώντες το πρωί θα σας λέμε καλημέρα. 17 βαθμούς Κελσίου έχει στη Σάμμο.
0: Ναι.
1: Στη Σάμμο όμως, σήμερα περιμένουν 8, για να ξέρετε, και έχουν και υγρασία. Γιατί είναι νησί.
0: Θα έρθουμε στη Σάμμο σήμερα.
1: Πότε?
0: Στην εκπομπή.
1: Θα έρθουμε μια βόλτα.
0: Ναι, θα έρθουμε. Θα έρθουμε, γιατί σας έχουμε έννοια.
1: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Συννεφιά έχουμε στην Ελασσόνα, μας λέει. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ελασσόνα μπορεί και να βρέξει σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Πολύ ωραία.
0: Πάμε.
1: Από πού θα ξεκινήσουμε? Πολύ ωραία.
0: Πολύ καλά.
1: Να ξεκινήσουμε από τι περιμένουμε σήμερα.
0: Τι περιμένουμε?
1: Θα ανακοινωθείτε ότι θα γίνουμε
0: τέτοιο. Ας ανακοινωθεί όμως πια, δηλαδή.
1: Εσύ φταίς που κάθε μέρα λες την Τετάρτη θα ανακοινωθεί. Την Τετάρτη θα ανακοινωθεί, το είπες την Παρασκευή, το είπες την Δευτέρα, το είπες την Τρίτη. Είναι σαν το Βοσκό και το Λύκο.
0: Για να τα λέμε σωστά,
1: ναι.
0: Όταν έδωσε συνέντευξη εδώ ο Πρωθυπουργός στο Παναγιώτη το Στάθη.
1: Ναι.
0: Είχε πει στις αρχές της εβδομάδας προηγούμενης.
1: Ναι.
0: Εμείς θέμε.
1: Όχι.
0: Αλλά θέλανε να δούνε πού θα κάτσουν οι τιμές. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Οπα,
0: τι βρήκες, Μόνικα Μπελούτσι?
1: Τραγουδάει η Μόνικα. Πες το με αυτό.
0: Απ' τη Μαλένα είναι αυτό.
1: Και τραγουδάει η ίδια. Εγώ για πλάκα το είπα.
0: Ω, Μόνικα. Εδώ μπορείς να πεις και...
1: Ωραία τα λέει.
0: Ναι, και Μονακό.
1: Όχι.
0: Σου έρχεται αυτό όταν βλέπεις τη Μόνικα.
1: Άμα. Δεν είναι η Μόνικα αυτή.
0: Δεν είναι η Μόνικα, ρε φίλε αυτή.
1: Κάτσε, είναι το τραγούδι.
0: Είναι από τη Μαλένα όμως.
1: Με το οποίο περπατάει η Μόνικα.
0: Ναι.
1: Στη Μαλένα που. Το, ναι.
0: Τη φανταζόμαστε να περπατάει τώρα στη Μαλένα.
1: Εγώ να απαγγέλει. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ωραία, άστο το Ιταλικό να παίζει. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το Ιταλικό γιατί μου δημιουργεί πάντα.
1: Συνειρμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Χθες το βράδυ ακούω γαλλικά, σήμερα ακούω Ιταλικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα έχουμε αυτό. Έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Όχι.
1: Τι, κίνηση.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Κίνηση στις 14 του μηνός.
0: Η τιμή είναι στις 14. Μην γρελάνε τον κόσμο.
1: Σήμερα είναι το πετρέλαιο κίνηση.
0: Σήμερα είναι το πετρέλαιο. Δεν ξέρεις, μπορεί να πει και τίποτα άλλο.
1: Μπορεί. Μπορεί να πει και για την αμόλυβδη βενζίνη. Το ευχόμαστε.
0: Μέσα από την καρδιά μας.
1: Από την καρδιά μας.
0: Ναι.
1: Το ευχόμαστε.
0: Αλλά το βλέπω λίγο χλωμό.
1: Ναι.
0: Το βλέπω λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, έχει λοιπόν το Υπουργικό που ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει, τέλος πάντων, τι θα γίνει με το ντίζελ, ποια θα είναι η επιδότηση. Λένε για 20 λεπτά το λίτρο.
1: Άμα είναι να πούνε, γιατί το λένε ρε παιδί μου από πριν?
0: Τι, οι πληροφορίες ρε μάνα μου.
1: Ναι, πληροφορίες.
0: 15 ήταν μέχρι τώρα. Σου λέει δεν θα βάλει άλλα 5.
1: Δεν θα βάλει άλλα 5.
0: Θα βάλουν, μπορεί να βάλουν τα δηληστήρια. Άλλα 5. Θα μην ξοδευτούν κι αυτοί. Παιδιά.
1: Θα βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίσουμε.
0: Παιδιά, δεν θέλω την Γιάννη Μαριλίκια.
1: Θα βάλουν και τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω. Εντάξει. Βάλτε και λίγο κράτη, ας πούμε. Σας θέλω λίγο σφιχτούς, ας πούμε, γιατί.
1: Η καιρή ουμενετή.
0: Ναι.
1: Και είναι δύσκολη και διάφορα τέτοια.
0: Ναι, γεια σου, μπράβο.
1: Και έχει μποφόρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα που λέμε έχει μποφόρια. Έχεις δει τι γίνεται στην Ευρώπη μας? Διάβασε καθόλου Financial Times? Όχι.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα Αυτή είναι προαιώνια κόντρα. Απλά κάθε χρόνο την φρεσκάρουμε, ας πούμε. Είναι η Βόρεια και η Νότια.
0: Ναι, μπράβο.
1: Οι βόρειες χώρες, λέει, οι Γερμανοί λένε ότι όσοι εδώ και μη παρέκει. Αυτό το διάστημα συζητούν για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επόμενη 7ετία. Παρέκει. Αυτό το διάστημα συζητούν για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επόμενη 7ετία.

0: Οι Γερμανοί και οι λοιποί λένε να κοπούν οι επιδοτήσεις από τον αγροτικό τομέα και από τις επιδοτήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Ας πω, δεν μας παρατάνε και οι Γερμανοί.
0: Λοιπόν,
1: οι
0: Νότιοι λένε τα ακριβώς αντίθετα. Ναι. Δηλαδή να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στα αγροτικά, να συνεχιστούν για την, για να ενοποιηθεί η Ευρώπη, να πλησιάσει περισσότερο οικονομικά ο Νότος στο Βορρά, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία να πλησιάσουν περισσότερο τη Γερμανία, για παράδειγμα, ή την Αυστρία, και υπάρχει αυτή η κόντρα. Αλλά λέει έχει πατήσει πόδι ο Μέρτς και αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Πρέπει να έχουν καταλήξει σε προϋπολογισμό.
1: Ναι, και αυτό θα γίνει και έκτακτο κιόλας.
0: Θα γίνουν διάφορα έκτακτα. Δεν θα γίνει μόνο ένα. Θα γίνουν και συναντήσεις άλλες και διμερείς και τα λοιπά.
1: Όχι, λέω σε επίπεδο 27.
0: Ναι, ρε παιδί. Αλλά,
1: εντάξει, πια όμως, δηλαδή αυτό το πράγμα με το Βορρά πρέπει να τελειώνει.
0: Γιατί, να
1: γιατί ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι τρομερά πιεσμένη οικονομικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτό το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Αυτές οι χώρες πάντως που επιμένουν. Όχι, δεν είναι σφιχτό. Δεν λέει να είναι σφιχτό. Αυτό λένε, παιδιά, τα λεφτά είναι δεδομένα που θα ξοδέψουμε. Πώς θα τα μοιράσουμε, πού θα τα ξοδέψουμε.
1: Καλά, κάντε καμία κυβέρνηση εκεί πέρα και
0: πού θα τα ξοδέψουμε.
1: Το
0: FD αυτές οι χώρες του Βορρά που λες, ας πούμε, οι 7 χώρες νομίζω ότι είναι, βάζουν το 40% του προϋπολογισμού. Δηλαδή από τα 2-3 εκατομμύρια, τα 800 δισεκατομμύρια είναι τα δικά τους.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η ζωή.
0: Ναι.
1: Θες να είσαι ισχυρός. Θα πληρώσεις.
0: Αυτό. Για πες το κι αλλού αυτό. Για πες το κι αλλού αυτό.
1: Τι να πω.
0: Πες το και σε άλλους ισχυρούς, τραπέδι μου. Είσαι ισχυρός, θα πληρώσεις. Για πες το.
1: Καλά, εντάξει. Μια κουβέντα είπαμε. Λέμε και καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Το είπα πολύ ωραία. Πολύ κομψά το είπα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επίσης θέλουμε να σας πούμε πριν βγούμε από το στούντιο, γιατί θα πρέπει να βγούμε για τους τίτλους.
1: Ναι, το έπεσε το σήμα αυτό.
0: Έβαλε τραγούδι, το πιάσαμε το υπονοούμενο.
1: Ο Γιαννάκης μας, ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι μπελούτσι αυτό. Πώς το λένε.
1: Τι.
0: Ξέρεις εσύ ότι η συναυλία που παρακολούθησαν 85.000 άτομα στο ΆΚΑ.
1: 95. Ναι.
0: Ποιος το λέει αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στο ποιο το λέει. Ναι. Οι οργανωτές τώρα. Λοιπόν.
1: Πόσα εισιτήρια κόψανε, πάνω.
0: Ήτανε μασονική τελετή.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι.
1: Αναβίση.
0: Η Αναβίση.
1: Η Αναβίση είναι.
0: Η Αναβίση ήταν μασονική τελετή.
1: Περίμενε να μαντέψω. Το γράφει συγκεκριμένη εφημερίδα.
0: Ναι,
1: αυτή που ξέρω.
0: Ναι, ρε.
1: Αυτή που πρέπει.
0: Ναι, ρε. Εντάξει. Αυτή που λέει θα περιμένουμε τον Ξανθό Άγγελο.
1: Πρέπει να τη βρω, να διαβάσω λεπτομέρειες.
0: Αυτή.
1: Για να δω τι έγινε στο ΆΚΑ.
0: Το λέω, άμα σας πάει στραβά η μέρα, να σκάσει το χιλάκι σας. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός στούντιο, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων. Βέβαια. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε κι εμείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Πέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Λέγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σας έχω πει την ιστορία για το τραγούδι που ακούγεται από κάτω, το Sledgehammer του Peter Gabriel. Έβγαζε ένα δίσκο, το Show, ο Gabriel. Το είχαν ακούσει η μουσική παραγωγή και τα λοιπά. Και εντάξει, είναι ο γνωστός Gabriel που, όπως λένε οι μουσικοί κριτικοί, είναι εγκεφαλικός, εσωτερικός, βαθύς, το ένα το άλλο, όλα αυτά που λένε οι μουσικοί κριτικοί, εν πάση περιπτώσει. Και του λένε η παραγωγή, ωραία ρε παιδί μου, ωραίος δίσκος, αλλά βγάλε και κανένα πιασάρικο, κανένα κάτσι τραγούδι. Και έγραψε αυτό. Το οποίο έχει ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ όλων των εποχών, ναι, που ήταν σταθμός την περίοδο που όλοι μαθαίναμε μουσική ή βλέπαμε μουσική στο MTV, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το βίντεο κλιπ έγραψε ιστορία.
1: Πρωτοποριακό πολύ.
0: Και πήγε νούμερο ένα κατευθείαν, έτσι, και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιερώνυμο, που στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμίλα, σε Ρόν Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοποιούς. 18 βαθμούς στις Αίρες. Ο Δημήτρης λέει: αν έχει πατήσει πόδιο Μέρτς, μην ανησυχείτε. Ο άνθρωπος είναι πιο κολοτούμπας και από το δικό μας. Το κολοτούμπας μπορούμε να το λέμε, έτσι. Είναι, πλέον έχει περάσει στην διεθνή ορολογία.
1: Είναι τέτοιο, είναι πολιτικός όρος.
0: Είναι πολιτικός όρος. Ήταν και πρωτοσέλιδο κάποια φορά για την Ελλάδα.
1: Εις το εξωτερικών.
0: Από το εξωτερικό το λέω, ναι.
1: Με λατινικά.
0: Με λατινικούς χαρακτήρες, ναι. Και στα Greeklish.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Όχι, στη Φωτεινή είπαμε καλημέρα. Απλά λέει ότι γελάει για τη μασονική τελετή, αλλά θέλει να πει και κανένα άλλο. Αλλά κρατιέται. Επίσης, η πίστη των ανθρώπων είναι κάτι πολύ βαθύ και προσωπικό για να υπάρχει έστω και μια μέρα για χλεβασμό της, όποια πίστη και αν είναι αυτή. Δίκιο έχετε.
1: Εντάξει, μπορεί, το κάνανε προφανώς για να εκτονώνουν.
0: Και λέει, και ναι, η Μόνικα είναι θρησκεία. Και για τη Μόνικα δεν δεχόμαστε επίσης κουβέντα. Γιατί, αφού είναι θρησκεία.
1: Έτσι. Είναι θρησκεία.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας, στη φίλη μας τη Ματίνα από Αλεξανδρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Είναι, που μας έστειλε και χθες μήνυμα. Είμαι η Ματίνα και ξεκινάω τη μέρα μου με το καθημερινό δρομολόγιο προς Κομωτινή. Χθες είχε 14, σήμερα έχει 19. Στη διαδρομή.
1: Καλά, μην ξεθαρεύετε.
0: Ανέφηκε η θερμοκρασία. Ναι, ωραία, παιδί μου.
1: Όχι, εγώ
0: δεν χρειάζεται με 19, δεν χρειάζεται πανοφόρη.
1: Είναι όμως η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή το πρωί είναι το κρεμμύδι. Δίνεσαι
0: και μετά βγάζεις.
1: Και μετά βγάζεις σιγά σιγά, κατάλαβες.
0: Καλημέρα στον Παπαγιώργη. 17 βαθμούς και άπνοια στη φαμίλα ορεινής ναυπακτίας.
1: Έλα ρε Παπαγιώργη.
0: Και της Δέσποινας άρεσε το τραγούδι, της θυμίζει την πρώτη νιώτη. Α, με τις ώρες του MTV. Αλήθεια, ναι.
1: Ναι. Καθόμαστε και βλέπαμε. Πω.
0: Ο Δημήτρης μας λέει ότι η βενζίνη, γιατί δεν έχει επιδότηση, ρε παιδιά, οι περισσότεροι με βενζίνη, δεν κινούμαστε.
1: Νομίζω ότι δίνουν προτεραιότητα στο ντίζελ, γιατί το ντίζελ χρησιμοποιείται πολύ για τις μεταφορές και για
0: τα φορτηγά, όλα αυτά, τα τροφοδοσίες
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και για τη λειτουργία της βιομηχανίας.
0: Χρησιμοποιούν, ναι, και για τη βιομηχανία χρησιμοποιούν το πετρέλαιο.
1: Και γι' αυτό κίνησης. Το λόγο δίνεται προτεραιότητα, γιατί ούτως ή άλλως έρχονται νέες αυξήσεις.
0: Γιατί θα μετακυληθεί μετά το κόστος από το πετρέλαιο κίνησης, θα μετακυληθεί και σε όλα τα προϊόντα. Ενώ η βενζίνη, ας πούμε, λιγότερο η αμόλυβδη. Αλλά έχετε δίκιο όμως,
1: ναι,
0: για τη βενζίνη
1: θέλουμε,
0: πρέπει.
1: Φανταζόμαστε
0: ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση.
1: Δεν θέμε εμείς. Όλοι θέμε.
0: Δεν θέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς τι είμαστε.
1: Πάλι πρέπει να γεμίσει το αυτοκίνητο.
0: Βενζίνη, δεν βάζουμε.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, με πόνο πάω.
0: Ναι.
1: Με πόνο. Σήμερα.
0: Η Ειρήνη μας λέει ότι ακόμα κάνουν μπανάκι εκεί κάτω. Στη Σάμο.
1: Γιατί να μην κάνουνε. Άμα έχει 25-27 βαθμούς, δεν θα πας για μπάνιο, θα πας.
0: Ναι, η θερμοκρασία της θάλασσας παραμένει, έτσι.
1: Ζεστή
0: καλή,
1: είναι, ακόμα,
0: ναι, είναι καλή, είναι ζεστή η θάλασσα.
1: Και θα είναι μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άρα προλαβαίνω
1: σήμερα,
0: τον Οκτώβριο να κάνω κανένα.
1: Ναι,
0: γιατί αύριο μπαίνει καινούριο μήνα,
1: ναι,
0: μην ξεχάσουμε.
1: Θα βάλει ψηλές κάλτσες.
0: Από αύριο, ναι, ψηλές κάλτσες. Και θα βγει το Πικετίνι.
1: Ποιο Πικετίνι?
0: Τι?
1: Δύο κουβερτίνια έχω βάλει. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Όχι, παιδί μου, όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Σήμερα που είναι Τετάρτη και έχει 30 Σεπτεμβρίου, στο Τενεσί, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει η πρώτη εκτέλεση γυναίκας, η πρώτη εδώ και 200 χρόνια. Και είναι για ένα έγκλημα το οποίο είναι 50 ετών η γυναίκα που θα εκτελεστεί, η οποία στα 18 της. Πολλά χρόνια δηλαδή πριν, πάρα πολλά χρόνια, σκότωσε μία συμμαθήτριά της.
0: Ναι.
1: Για ερωτική αντιζηλία ήταν. Τότε λοιπόν είχε θεωρηθεί τρομερά ειδεχθές το έγκλημα, είχε καταδικαστεί σε θάνατο και σήμερα είναι προγραμματισμένο να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση. Ο κυβερνήτης ρωτήθηκε αν προτίθεται να δώσει χάρη.
0: Ναι.
1: Και λέει δεν προτίθεμαι να δώσω χάρη. Η μητέρα του θύματος λέει περιμένω πώς και πώς να εκτελεστεί η δολοφόνος του παιδιού μου. Και υπάρχουν όμως πάρα πολλοί οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την απόφαση και την αναχρονιστική αυτή, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως πρακτική, γιατί το κορίτσι αυτό, που τώρα είναι μια μεγάλη γυναίκα, είχε ψυχική ασθένεια, ήταν θύμα κακοποίησης στην οικογένειά της και γενικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε δεν ήταν αυτές οι οποίες βοηθάνε να αναπτυχθεί ένα υγιές άτομο και να μην προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Τέλος πάντων, είναι ένα debate που γίνεται στις ΗΠΑ σήμερα.
0: Επειδή υπενήχθηκες κάτι για τη θανατική ποινή, ότι είπες αναχρονιστική κτλ. Ναι. Κτλ. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει γιατί να μην υπάρχει θανατική ποινή, ναι, κτλ. Πάλι από τις ΗΠΑ έρχεται μια είδηση, τη διάβασα χθες.
1: Ναι.
0: Βγήκε από τη φυλακή ένας κύριος 71 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι, με απατάει η μνήμη μου, 71 ετών.
1: Βέβαια.
0: Πέρασε 40 χρόνια στη φυλακή.
1: Ο Κάρτερ το λέμε.
0: Πέρασε 40 χρόνια στη φυλακή,
1: ναι,
0: ενώ ήταν αθώος. Αποδείχθηκε 40 χρόνια μετά ότι ήταν αθώος. Για αυτό για το οποίο καταδικάστηκε με την εσχάη των ποινών, η οποία δεν είχε εκτελεστεί.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν εκτελεστεί κατά αυτόν τον τρόπο, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και με τις νέες τεχνολογίες, με τα ευρήματα και τις νέες έρευνες, αποδεικνύεται, ναι, μπράβο,
1: ναι, ναι,
0: ότι υπήρχε κακοδικία.
1: Ο συγκεκριμένος, για να καταλάβετε, είχε αναγκαστεί να ομολογήσει μετά από βασανιστήρια, γιατί το θύμα ήταν ανιψιά του διευθυντή της αστυνομίας. Και είχε αποφασίσει ότι πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε, να βρεθεί κάποιος και να την πληρώσει. Είχαν πληρώσει δύο μάρτυρες να καταθέσουν εναντίον του, ενώ δεν ήταν μάρτυρες του εγκλήματος. Και τέλος πάντων δικαιώθηκε ο άνθρωπος 40 χρόνια μετά. Άντε τώρα, στα 70 σου, ενώ έχεις περάσει όλη σου τη ζωή στη φυλακή, να μπορέσεις, ας πούμε, να ενσωματωθείς ξανά και να ζήσεις κανονικά.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Χθες, λέει, ήταν τόσο ζεστή η θάλασσα που δεν ήθελα να βγω επειδή φυσούσε απ' έξω.
1: Ναι, έξω,
0: ναι, αλλά ωραία. Δεν μπορείς να μείνεις μέσα, μουλιάζεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν γίνεται να μείνεις μόνο μέσα.
1: Έξω.
0: Τι να κάνεις, να μείνεις μέσα, γίνεται. Να μην βγεις καθόλου.
1: Πάντως θέλει προσοχή, ειδικά αργά.
0: Στην Κοπενχάγη, καλημέρα Γρηγόρη.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Έχει 15 βαθμούς. Ποιο MTV, λέει. Περιμέναμε κάθε Παρασκευή να δούμε το μουσικόραμα.
1: Το μουσικόραμα.
0: Για να δούμε βίντεο κλιπ.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι και αυτό.
1: Μετά
0: το
1: είχε το MTV. Και βλέπαμε μπίβεις και μπάτια το.
0: 19 βαθμούς με αεράκι έχει στο Βόλο αυτή την ώρα. Στις Μηλιές, εκτός από την όμορφη πλατεία, έχει και ένα υπέροχο δρομολόγιο με το θρυλικό τρενάκι,
1: βέβαια,
0: το Μουτζούρι.
1: Βέβαια.
0: Σας έχω πει για τις Μηλιές που έχει αυτή τη γέφυρα που περνάει το Μουτζούρις.
1: Ναι.
0: Και έκανα δύο βήματα, από κάτω είναι το κενό. Έκανα δύο βήματα, γύρισα πίσω κατευθείαν. Μου είπαν, μα είναι ωραία, κοίτα να δεις τι ωραία που είναι, τι ωραία η θέα κτλ. Δεν μπόρεσα να διασχίσω αυτή το γεφυράκι που έχει. Το γεφυράκι από κάτω είναι, είπαμε, το κενό. Ωραία στις Μηλιές, είναι πανέμορφα. Πανέμορφο χωριό. Πολύ ωραίο. Και πολύ γραφικό.
1: Η νέα μόδα τις τελευταίες μέρες είναι, πιάνουμε ανθρώπους που ρίχνουν λίματα στον Κηφισό.
0: Κι άλλος βρέθηκε,
1: δεύτερο,
0: ή είναι ο ίδιος.
1: Όχι, δεύτερο, άλλο. Από άλλη εταιρεία.
0: Από άλλη εταιρεία.
1: Με σκυρόδεμα.
0: Σκυρόδεμα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, ελπίζω να μην είναι απλά μια μόδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ελπίζουμε να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Γιατί, ναι, μόνο με έλεγχου τα βρίσκει αυτά.
1: Μόνο έτσι.
0: Ή με καταγγελία καρφωτή ή με.
1: Με
0: ελέγχου.
1: Just έλεγχους. Like that.
0: That's. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Παύλο. Τι ήθελα να πω. Χθες ένα από τα κύρια θέματα της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, ήταν βέβαια η παραπομπή σε δίκη του κυρίου Τριαντόπουλου. Για την υπόθεση των Τεμπών,
1: βέβαια,
0: επειδή μιλήσαμε και πριν, παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση αυτού που πέρασε στην καθομιλουμένη ως μπάζωμα, εν πάση περιπτώσει για την αλλίωση του τόπου του τραγικού δυστυχήματος, του τόπου της τραγωδίας.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν είμαστε επισπεύδοντες, παραπέμπθηκε σε δίκη. Δεν σημαίνει ότι η παραπομπή σημαίνει ενοχή. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει το ειδικό δικαστήριο. Όπως περιμέναμε και σε άλλες περιπτώσεις. Τι ετοιμιγορία θα έβγαζε το ειδικό δικαστήριο. Προφανώς για να παραπέμπεται από το δικαστικό συμβούλιο,
1: υπάρχουν
0: κάποια στοιχεία, ναι, που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Νομικοί είναι οι άνθρωποι και τη δουλειά τους κάνουν. Και στην δικαιοσύνη έχουμε εμπιστοσύνη. Περιμένουμε λοιπόν, ακριβώς επειδή έχουμε εμπιστοσύνη, την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω αυτό γιατί είδα χθες ένα ξέσπασμα, ας πούμε. διάφορων ανθρώπων που επειδή ακυρώθηκαν άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, το ξυλόλιο ή διάφορες άλλες ιστορίες, λες και ήθελαν να πάρουν κάποια άτυπη ρεβάνς. Γιατί έτσι τα βλέπουν τα πράγματα, ότι είναι, πρέπει να πάρουμε την εκδίκησή μας πίσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Ναι, απλά το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις
1: μεταξύ
0: μας. Όχι, το λέω και ως φίλος ακροατές, γιατί μια παρέα μεγάλη είμαστε.
1: Όχι.
0: Να ξέρω.
1: Λέω, εμείς το λέμε. Το θέμα είναι ποιος ακούει.
0: Εντάξει, δεν ακούν όλοι, δεν πειράζει. Και άλλα πράγματα που λέμε δεν τα ακούν όλοι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Συμβαίνει αυτό. Ή διαφωνούν. Πολλοί από αυτούς που μας ακούνε διαφωνούν. Απόλυτο δικαίωμά τους και απόλυτα σεβαστό.
1: Αλλιώς θα ήταν και βαρετά.
0: Πες το κι αυτό.
1: Άμα συμφωνούσαμε.
0: Δεν θα ήταν. Στα άσπρα σπίτια έχει 16 βαθμούς, να ξέρεις.
1: 16.
0: Και στην Αρτέμιδα, η κυρία Σούλα, ναι, μια όμορφη ημέρα εύχεται σε όλους.
1: Επίσης, κυρία Σούλα, να είστε καλά. Λοιπόν, ένα λοιπόν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι έγιναν οι άρσεις ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Πολάκη.
0: Κύριος Πολάκης, νομίζω ότι πρέπει να μετράει, είσαμε ή 13 ή 14 παραπομπές.
1: Πάει να τον φτάσει και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και αυτή.
1: Και εκείνη έχει αρκετές άρσεις πια. Ναι. Το θέμα είναι ότι ακούστε, δηλαδή έχει πέσει τόσο πολύ το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ το επίπεδο της αντιπαράθεσης.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε μια φράση χτες, την είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, του αρέσει να είναι από πάνω. Του αρέσει από πάνω. Και πραγματικά σκεφτόμουν ότι αν το είχε πει αυτό άντρας σε εκείνη,
0: ναι,
1: θα ήταν σεξιστής.
0: Μισό λεπτό. Δεν είχε πει ο άλλος τα τέσσερα,
1: ναι,
0: και δεν είχε στάξει η ουρά του γαϊδάρου.
1: Ναι, ξέρεις, να σου πω τι πάθανε.
0: Και όχι, και κάποιοι γελάγανε και χειροκροτάγανε.
1: Ναι, δηλαδή, ναι,
0: το επικροτούσαν, τους φαινόταν, ναι,
1: γελάσαμε, ναι.
0: Στα τέσσερα. Από αρχηγό κόμματος, συγκυβερνώντα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε υποθεί στη Βουλή.
1: Ο οποίος χθες, ναι, δεν ξέρω αν το ήξερε εκείνος,
0: ναι,
1: γιατί δεν το έλεγε στο σαν σήμερα μας,
0: ναι,
1: ήταν η επέτειο στην ναυμαχία της Σαλαμίνα.
0: Από πήγε και είχε με την κόκκινο χαλί.
1: Είχε πού, είχε πάει, είχε ρίξει στεφάνι.
0: Το είχαμε πει για το σαν σήμερα, ότι ήταν που καταναυμαχίσαμε τον Ξέρξη.
1: Εσύ και δεν το σκεφτήκαμε.
0: Δεν το σκεφτήκαμε να κάνουμε.
1: Το πάμε, ναι, το πάμε.
0: Ναι, να κάνουμε. Έχεις ένα σύνδρομο να πούμε.
1: Ναι, γιατί ήταν. Και πήγε στην επέτειο φέτος. Γιατί πήγε μόνο όταν ήταν άμυνας.
0: Όχι, τότε. Τότε.
1: Ως άμυνας.
0: Ως άμυνας. Ναι. Τώρα δεν είχε. Θα έπρεπε να πάει άλλο.
1: Ναι.
0: Άλλος είναι τώρα υπουργός.
1: Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή. Υπάρχει ακόμα στα πρακτορία.
0: Μάλιστα.
1: Θα την ψάξετε, θα την βρείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Απλά το έφερε κουβέντα.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ το παρουσιάζεις σαν να έπεσε τώρα το επίπεδο.
1: Είναι όχι, το πεσμένο.
0: Είναι πεσμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Άρχισαμε και εμείς τα υπονοούμενα.
0: Τι,
1: λοιπόν,
0: τι.
1: Όχι, είναι πεσμένο και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: το επίπεδο, το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε.
1: Το επίπεδο. Επίσης, έχει αρχίσει και διακινείται,
0: ναι,
1: από χθες.
0: Τι διακινείται.
1: Έφτανε ένα email στα δημοσιογραφικά γραφεία που λέμε. Δεν έφτανε, ναι, στα email έχει φτάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι στα δημοσιογραφικά. Λοιπόν, ένα email το οποίο το στέλνει ένας κύριος, τον οποίο τον γνωρίζω εγώ,
0: ναι,
1: ο οποίος τα έχει βάλει με μια εταιρεία δημοσκοπήσεων.
0: Ωραία.
1: Όχι, θέλω να πω ότι έχει πει ότι έχει κάνει μήνυση και έχει κάτι με...
0: Έχει το δικαίωμα.
1: Βρε, ναι.
0: Να κάνει μήνυση.
1: Καμία αντίρρηση, όχι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι αυτό όμως διακινούνταν το email από κάποια κόμματα που χάνουν τελευταία.
0: Εντάξει, συνηθίζεται αυτό,
1: όχι,
0: ρε παιδί μου.
1: Να αμφισβητούνται έτσι οι δημοσκοπήσεις και να πηγαίνει κάποιος στη
0: δικαιοσύνη.
1: Πάντα ήταν
0: αυτό.
1: Στη
0: παλιό.
1: Δικαιοσύνη.
0: Στη δικαιοσύνη όχι. Πάντα. Αλλά είναι παλιό το να αμφισβητούνται οι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό και να τα βάζουμε τις δημοσκοπικές εταιρείες και να λένε αυτά σας λένε γιατί θέλουν να σας ταΐσουν σανό. Ενώ εγώ έχω κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: από τρεις,
1: ναι,
0: πρεσβείες που δείχνουν, ξέρω εγώ,
1: σωστά,
0: το τάδε.
1: Ναι.
0: Τα ξεχάσαμε.
1: Όχι, όχι, δεν
0: στο δημόσιο λόγο είναι και αυτά.
1: Απλά εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ συχνές πια οι δημοσκοπήσεις.
0: Πολλές, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αυτό σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν, γιατί κάποιοι τις πληρώνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, δεν μπορούν να τις κάνουν έτσι μόνο.
0: Κατάλαβε, δηλαδή τις πληρώνουν ή κόμματα ή μέσα ενημέρωσης.
1: Δηλαδή παλιά.
0: Πολλές.
1: Παλιά οι δημοσκοπήσεις ήταν είδηση.
0: Είναι και πολλές εταιρείες.
1: Ναι, αλλά πάνε κυλιόμενα όμως. Όλες μαζί.
0: Ναι,
1: δεν είναι επειδή είναι πολλές. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα, ξέρω εγώ πώς το λένε, αυτό το μήνα είναι οι πέντε και τον άλλο μήνα οι άλλες πέντε. Όχι, όλες βγάζουν.
0: Όλες μαζί. Ναι,
1: όλες βγάζουν. Με μια εβδομάδα διαφορά. Το θέμα είναι ότι σου λέω κάποτε ήταν είδηση όταν βγαίνανε δημοσκοπήσεις.
0: Ξέρεις όμως, αυτό είναι συνέχεια μιας κουβέντας,
1: ναι,
0: η οποία όμως επίσης νομίζω ότι μυρίζει ναφθαλήνη. Ότι οι δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: δίνουν τον τόνο και κάποιους πείθουν για το τι θα ψηφίσουν, τι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Αυτά εγώ θεωρώ ή θέλω να πιστεύω,
1: ναι,
0: ότι είναι λίγο πεπαλαιωμένα, ναι, ότι είναι ξεπερασμένα. Ναι. Δηλαδή κανείς δεν θα δει σήμερα, α, προηγεί το τάδε ή δεν προηγεί το τάδε, άρα ξέρω εγώ θα καθορίσω την ψήφο μου από αυτό. Από άλλα θα καθορίσω την ψήφο μου. Από μια γενικότερη, συνολικότερη εικόνα.
1: Διότι... Ή μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Δηλαδή να πεις, α, αυτός είναι πρώτο συνέχεια, ε. Εντάξει, δεν θα τον ψηφίσω γιατί λίγο με έχει κουράσει, παρότι τον στηρίζω.
0: Αυτό που λες τώρα το έχω ακούσει.
1: Και θα ψηφίσω ένα μικρό να τον τιμωρήσω.
0: Εγώ τώρα αυτό που λες το έχω ακούσει.
1: Έτσι θα βγει.
0: Μεταξύ δεύτερου τρίτου.
1: Ναι.
0: Που να μην βγει ο τάδε δεύτερος, όχι να βγει ο άλλος δεύτερος.
1: Γίνεται και αυτό.
0: Γίνεται και αυτό το, υπάρχει και αυτό το πράγμα στην δημόσια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Ποιος θα είναι δεύτερος, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Γιατί το ποιος θα είναι δεύτερος παίρνει καλύτερη θέση για το εάν και εφόσον θα γίνουν δεύτερες εκλογές.
1: Για
0: παράδειγμα. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου λέει έχω το πάνω χέρι. Ναι. Οπότε αφού έχω το πάνω χέρι. Ορίζω εγώ τους κανόνες, σε πάση περιπτώσει, ή ξέρω εγώ τι. Υποτίθεται. Τώρα όλα αυτά είναι στο μυαλό, να σας πω την αλήθεια τώρα. Δεν νομίζω ότι κανένας από αυτούς που μας ακούει κάθεται και σκέφτεται τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ναι, εμείς τα λέμε.
0: Οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί.
1: Ναι.
0: Άντε και ένας περίγυρος γύρω-γύρω.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Να σας ρωτήσω,
3: βεβαίως,
1: επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τον Δημήτρη.
3: Ναι.
1: Ο οποίος είναι κύριος, δεν μπορώ να πω στην ώρα
3: ναι.
1: του. Δεν μπορώ να πω.
3: Άψογος.
1: Ναι. Τα ακούς γεννή. Και τι λέει, θα πέσουνε. Θα δώσουν μεγάλες επιδοτήσεις.
3: Οι τιμές δεν θα πέσουνε.
1: Θα δώσουν μεγάλες.
3: Ο Χριστούντας είπε σήμερα ανακοινώνονται για βενζίνη και δίζελ.
1: Και για βενζίνη.
0: Και για βενζίνη.
3: 14 Οκτωβρίου.
0: Και για βενζίνη.
3: Θα συνεχιστεί η επιδότηση από τα δηληστήρια το 10 λεπτό το λίτρο.
2: Το 10 λεπτά το λίτρο.
3: Και το άλλο στο δίζελ θα πάει από τα 15-20 λεπτά, λέει ο Δημήτρης.
1: Μόνο 10.
3: Άρα δηλαδή αν είναι 2,15 ξέρω το παίρνει σήμερα, αύριο το πάρει 2,10.
1: Για τη βενζίνη, μάλλον.
0: Για τη βενζίνη, μάλιστα.
3: Για το δίζελ.
2: Για τη βενζίνη δεν αλλάζει κάτι. Ό,τι ξέρει αυτή η επιδότηση.
1: Κρίμα.
2: Δεν αλλάζει.
1: Κρίμα.
0: Μάλιστα, περιμέναμε κι εμείς.
2: Αυτό και λέω. Βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καμιά έκπληξη, ξέρω εγώ.
3: Τι έκπληξη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μήπως ανακοινωθεί κάτι περαιτέρω.
1: Ωραίο, δεν
0: έτσι
1: είναι.
0: Περαιτέρω.
1: Δεν είναι ωραίο.
3: Από αυτά.
1: Δεν
3: στην εκπλήξη.
1: Δεν θα ήταν ωραίο.
3: Θα υπάρχουν κάποιοι. Εγώ έβλεπα
2: χθες. Που δεν το περιμένει,
1: ναι.
2: Αυτό. Να έκανε έτσι μια γενναιόδορη, ένα γενναιόδωρο μέτρο για την αμόλυβη.
3: Είπε
2: ο Άνος
3: Τσίρος στο δελτίο ειδήσεων εδώ στο Red News ότι θα υπάρχει μια παρέμβαση θεσμική. Δεν το διευκρίνησε τι είναι, γιατί προφανώς το κρατάνε μυστικό αυτό που είναι.
1: Το κρατάνε όμως, μπράβο.
3: Ναι. Όχι το κρατάει ο Τσίρος, η κυβέρνηση το κρατάει μυστικό.
1: Ναι, αυτό λέω, μπράβο τους το κρατάνε.
3: Ότι,
1: ναι.
3: Άρα κάτι περιμένουμε σε θεσμικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το θέμα.
2: Να το δούμε.
0: Μπορεί μερικές φορές και τα θεσμικά επηρεάζουν την τσέπη με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
1: 11 η ώρα δηλαδή. Άρα, περιμένουμε
0: να δούμε αυτό.
1: By
0: the way, ωραίο το κούρεμα. Κώστα, καλημέρα.
1: Χθες το έλεγα. Λέω θέλει κούρεμα.
0: Είχαμε την κουβέντα αυτή ότι ο Κώστας θέλει κούρεμα.
1: Ναι, λες και μας άκουσε.
2: Σας άκουσε. Δεν ξέρω τώρα.
0: Παιδιά, επικοινωνούμε τώρα.
2: Δεν κουρεύτηκε μόνος.
3: Μόνος πήρε μια μηχανή. Δεν είναι εποχές για έξοδα.
2: Πήγε σε κομμωτή.
1: Άστα αυτά τώρα. Ώρα
3: με όλα αυτά όπως έχουν πάει. Όπως έχουν πει τα κόστη από όλα από εκεί.
2: Έχουν ανέβει τα όλα αυτά στα
3: κομμωτικά.
2: Τα στυλιστικά, τα.
3: Νομίζω ναι.
2: Στα μαλλιά.
1: Γιατί.
2: Δεν ξέρω, λέω.
0: Γιατί η πρώτη ύλη μπορεί να έχει αυξηθεί.
1: Ποια πρώτη ύλη?
0: Πού χρησιμοποιούν τα στυλάκια?
1: Όχι, για να συγκουρέψουν, ρε παιδί μου.
3: Ρε παιδιά, όλα για να είναι. Συγγνώμη, αν ο άλλος πληρώνει παραπάνω νίκη από το μαγαζί, πληρώνει παραπάνω ενέργεια, πληρώνει από τον κατώτατο μισθό που στα 6,50 έχει πάει στα 9,50.
1: Εντάξει, με έπεισες, ρε παιδί μου.
0: Όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ερμηνευθεί και στο τι πληρώνουμε εμείς.
1: Είναι κάποιοι που ανθίστανται πάντα.
0: Όχι, γιατί έχουν εξηγήσει όλα αυτά. Απλά εμείς λέμε αυξήθηκε.
1: Είναι κάποιοι που προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, παιδί μου, γιατί έχουν στάνταρ πελατεία. Οι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχουν περιθώριο κέρδους.
1: Όχι,
0: και
1: δεν, είναι
0: το μειώνουν.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Και το μειώνουν.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Τι, μπαίνουν μέσα δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Πώς το λένε, πιέζονται εκεί λίγο περισσότερο.
2: Βγάζουν λιγότερο.
0: Βγάζουν λιγότερο. Αυτό είπα. Άρα μειώνουν το περιθώριο κέρδους. Τι είπα. Αυτό είπα.
1: Απλά
0: το είπα επιστημονικά.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ας ο ένα.
0: Όχι, βιομηχανική.
1: Βιομηχανική, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη. Ναι.
3: Πάντως, να σα πω αυτό που έλεγα πριν στην Στέλλα, ότι μια πληροφορία είπα χθες για το περιβόητο ιατρείο της Καρνιάδου, ότι είχε πάει ένας άνθρωπος, τον οποίο συνομίλησα,
1: ναι.
3: Είχε πάει για διατροφικές συμβουλές.
1: Ναι, και εγώ σούπερ ξέρω που διατροφικές.
3: Για πολλά.
1: Ναι, είχε πολλά.
3: Από πλασμαφαιρές, διατροφικές συμβουλές, μαλλιά, κοιλιά, χέρια, πόδια, τα πάντα.
2: Και πάντως.
3: Του είχαν πει να κάνει εξτάσει αίματος. Αυτές τις βλακίες που λένε στον κόσμο ότι κάνει εξτάσει αίματος και μετά βάσει αυτού το σου πω το διατροφικό. Το έχει κάνει αυτό. Εξτάσει που ξέρεις. Άμα δεν συγγράψει το ΕΟΠΗ, πληρώνει 10 ευρώ, 15 ξέρω αν τις κάνεις, κάπου 20. Και συν διατροφική συμβουλή, 350 ευρώ του πήρε. Μαύρα.
1: Μαύρα.
3: Ναι, καλά, όλα μαύρα ήταν εκεί από ό,τι κατάλαβα. Δεν πρέπει να έχει να κοπεί.
1: Σοκάρομαι. Σοκάρομαι. Δεν το πιστεύω.
3: Πέσαμε από τα σύννεφα. Συγκλονίζει το 350 ευρώ για να σου πει φάε δύο μέρες μπρόκολο και τρία λάχανα τη μέρα, ξέρω εγώ. Να στο πει διατροφολόγος. Α, το καλό, να το πει ο άλλος με το σπαθί σαμουράι.
2: Απολούσε τον εαυτό του, ρε παιδί μου, ως πολλών ειδικοτήτων. Δεν έχει καταλάβει τι κάνει.
1: Δεν
2: ήταν μόνο κλασικοί γιατροί, ήταν και άλλα πολλά.
1: Τι να σας πω, εγώ θα το πω και ας πέσουν να με φάνε όσοι θέλουν, δεν με νοιάζει. Ναι. Αλήθεια σου το λέω. Μερικές φορές γίνεσαι και φυσιογνωμιστής, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Βλέπεις έναν άνθρωπο και ή σου εμπνέει εμπιστοσύνη ή δεν σου εμπνέει. Εμένα. Εγώ, άμα μου λέγανε πήγαινε στον γιατρό, κάνει θαύματα, ας πούμε. Αδυνατίζεις, ναι, σου λέω εγώ. Και πήγαινε και τον έβλεπε. Δεν θα μου.
2: Δεν μόνο έβλεπε. Που το βλέπεις.
1: Δεν θα μου.
0: Εντάξει, δεν.
1: Δεν θα τον έβλεπα. Όχι, δεν είναι Διονύση. Δεν είναι. Εγώ δεν θα περίμενα να είναι με το εσείς και με το σας. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλήθεια, ξέρεις πόσο έχω ακούσει και εγώ γύρω-γύρω.
0: Γι' αυτό έχουν βγει και τα φαινόμενα απατούνε, ότι δεν είναι μόνο από το ότι βλέπεις, ας πούμε, φυσιογνωμικά, ας πούμε, έναν άνθρωπο και τον κόβεις. Άμα ήταν έτσι, θα είχαμε άλλη κοινωνία.
1: Ρε παιδάκι,
0: είναι
1: μου,
0: λίγο
1: ρε
0: τραβηγμένο αυτό που λες τώρα.
1: Όχι, δεν είναι τραβηγμένο. Γι' αυτό είπα, πέστε να με φάτε. Πέστε να με φάτε.
0: Δεν πέσαμε.
1: Εντάξει τώρα. Ούτε δεν μου έφαμε ένα έπνευμα, ένα εμπιστοσύνη. Εγώ δύο-τρεις γνωστούς μου έχω ακούσει που έχουν πάει. Δεν το πίστευα.
2: Αυτό πήγα να πω, παιδιά, ότι πάνε. Ότι, να, τώρα ακούσαμε τον Κώστα. Δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλοι κάπως το κοινωνικό
0: στόμα
2: μας
0: με στόμα.
2: Από
0: στόμα σε στόμα διακινούνταν αυτό, όπως γίνονται και πάρα πολλά άλλα πράγματα με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι, δηλαδή, και εγώ έτσι πιστεύω ότι ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν, δηλαδή.
0: Δεν χρειαζόταν. Το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι ψάχνουν και δικαίως ψάχνουν στις διαφημίσεις. Άκουγα και τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο Υπουργός Υγείας, ότι μειώθηκαν οι διαφημίσεις τέτοιων παρόμοιων από τα 110 στις 14. Τα άκουγα για αυτά τα στοιχεία και έχουν ένα ενδιαφέρον γιατί και αυτά παρασύρουν. Σύρουν κοσμάκι, αλλά είναι και πάρα πολλά που γίνονται από στόμα σε στόμα.
3: Εδώ, ξέρα,
0: και αυτά δεν πιάνονται. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται άλλου είδους έλεγχοι.
3: Ναι. Πάντως, προχθές πάνω στο Βλέ Κατερίνα, ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, μιλάγαμε και του λέω: έχεις καμία ερμηνεία γιατί πήγαινε στους κόσμους σε αυτόν με τα σπαθιά σαμουράι και τις 1538 εικόνες και την άλλη που δεν ήξερε να φτιάξει τον απειδηνοτή και τον παίζει γιατρός. Δεν ξέρετε, βάλει την μπαταρία. Και μου λέει: να σου πω κάτι, μου λέει: ωραία, εσύ μου λέγε εμπορία γι' αυτό. Οι άλλοι μου λέει που κάνανε ουρές. Στον και πίστευα στο θεραπεία, αυτό τουλάχιστον έγινε γιατρό. Που περίμενε να θεραπεύσει ο Λουπασάκης. Που η ίδια εκκλησία τον έδιωξε και τίποτε είναι απατεώνας. Μου λέει αυτό πώς ερμηνεύει, μου λέει. Ψάχνει, μου λέει, να ερμηνεύσει του άλλου.
1: Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, εγώ μπορώ να καταλάβω την ανάγκη κάποιου.
3: Που ήταν Λουπασάκης.
1: Ναι, την ανάγκη κάποιου που. Που είναι ασθενής όμως. Ασθενής.
0: Ή συγγενής ασθενούς.
1: Ναι.
0: Και ψάχνει τον άνθρωπο.
1: Και ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι ανθρώπινο. Αλλά για άλλα πράγματα δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να χάσω κιλά, θα πάω σε ένα διατροφολόγο.
3: Ναι.
1: Είναι όπως είναι με τις ενέσεις, ρε παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
0: Παιδιά, γιατί.
1: Μεγάλο κουβέντα, μεγάλο κεφάλαιο.
2: Κάποιοι άλλοι μπορεί να προτιμήσουν άλλους δρόμους.
0: Είχαμε μια τεράστια ευκαιρία να διαπιστώσουμε πολλά από αυτά που λέτε τώρα.
1: Ναι,
0: θα βγούμε. Πολλά από αυτά που λέτε την περίοδο της πανδημίας.
1: Ναι.
0: Τα ζήσαμε όλα αυτά. Ήταν ένα τεράστιο από IQ τεστ μέχρι οτιδήποτε άλλο.
1: Όλοι αυτοί που πάνε και κάνουν τις ενέσεις για να δυνατήσουν ήταν αντιεμβολιαστές κάποιοι.
0: Δεν ήταν όλοι. Μη γενικεύεις. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
3: Πήγαμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Γεια σας. Καλά, γεια σας.
1: Πάμε και εμείς.
0: Πάμε. Άργησε. Έπιασε κουβέντα.
1: Τι να κάνω. Έπιασε το σοβαρό το θέμα. Τι να κάνω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανακοινώνονται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνηση που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή των αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Το κόκκινο, 468 κέντρα και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει ελέγξη της καταγγελίας που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτηση συνελήφθη. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30 όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε πόσα χρόνια πίσω ακούγοντας αυτό το τραγούδι.
1: Το 1986.
0: Aerosmith με Randy MC.
1: Ναι.
0: Με Randy MC δεν είναι.
1: Αυτό είναι το 86.
0: Όταν πρωτοβγήκε
1: αυτή η εκτέλεση. Το τραγούδι πρωτοβγήκε από τους Aerosmith το 75.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό το έτσι το που μπήκανε και τα.
1: Μουνανιά και γέρα.
0: Χιπχοποειδέ, εν πάση περιπτώσει, το φράσκαρε τελείως.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και έγινε και με την βούλα των Aerosmith ούτως ή άλλως. Αλλά είχε κάνει πάταγο εκείνη την εποχή, γιατί ήταν πάντρεμα δύο διαφορετικών κόσμων που πολλοί θεωρούσαν ότι.
1: Πολύ
0: ήταν,
1: μπροστά, πολύ ναι, μπροστά.
0: Ήταν και πολύ αντιθετικοί κόσμοι, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά οι ροκάδες τότε είχαν πάθει κλακάζ, είχαν τρελαθεί. Τι είναι από τα Ιεροζηλίες, ας πούμε.
0: Καλημέρα στον κύριο Στέλιο που λέει: το κούρεμα είναι δείκτης ευμάρειας. Εξαρτάται. Άμα πηγαίνετε σε σαλόν de coiffure, μπορεί να είναι αλλιώς. Άμα το κάνεις με κουρευτική στο σπίτι, είναι διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί όμως και να είναι. Καλημέρα στην κυρία Τζέννη. Ο κύριος Τριαντόπουλος σωστά δικάζεται, όμως κρίμα που δεν θα καθίσει στο ειδόλιο κατηγορουμένο και ο προϊστάμενος, το καημένος βασικά, θα δικαστεί ανταυτού. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από, από το Λάφκο του Πηλίου, ο οποίος μας λέει.
1: Ναι.
0: Αποδεδειγμένα και από τον Μητροπολίτη Πειραιά ότι ο ξανθός άγγελος των προφητιών είναι το Κατερινά Κιλιόλιο.
1: Ο Γιάννης μου έστειλε μήνυμα χτες.
0: Κατερινά Κιλιόλιο.
1: Έστειλε ο Γιάννης
0: και
1: μήνυμα.
0: Και θέλει να τη στείλουμε και τα φιλιά της.
1: Και ζήτησε αφιέρωμα στην Κατερίνα Κιλιόλιο. γιατί έκανε μια φιλανθρωπική συναυλία υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Πειραιά στο Βεάκιο.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε. Και είδα κάτι.
0: Και ήταν Κιλιόλιο εκεί. Και τραγούδησε.
1: Ηλιόλιο, παιδί μου, ναι, την έκανε.
0: Ηλιόλιο την έκανε ή ο Μητροπολίτης.
1: Ηλιόλιο υπό την αιγίδα της Μητρόπολης. Ήταν σε φιλανθρωπικό σκοπό, στο Βεάκιο. Και είχε πάρα πολλούς ιερείς.
0: Τι θα είχε.
1: Είχε και ιερείς.
0: Ναι.
1: Και τραγουδούσαν το δικό μου το σπίτι, σε άλλον νοικιάστηκε. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι τώρα.
0: Στο Τσακίρκι.
1: Γιατί να μην τραγουδήσουν οι άνθρωποι.
0: Σηκωθήκανε πάνω στα καθίσματα.
1: Α, δεν ξέρω, Διονύση. Λέω φαντάζομαι, είπα.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Ούτε εμείς ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί.
0: Δεν είμαστε εκεί, δεν το είδα.
1: Γιάννη, εμείς δεν πήγαμε. Ωστόσο, όπως βλέπεις, γίνεται αναφορά από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί είσαι από τους πιο αγαπημένους μου.
0: Να σου πω, τι είναι ο Λούλης στο Λουλάκι.
1: Καλώς το Λούλι, το Λουλάκι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δεν έλεγε ο Σταυρίδης, παιδί μου, στην ταινία.
0: Α, γιατί λέει ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ, λέει με την Κατερίνα, αυτός ο γιατρός ήταν σαν το Λούλι, το Λουλάκι.
1: Καλώς το Λούλι.
0: Είναι δυνατόν να τον εμπιστευτείς. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι σωστό να κρίνει τον άνθρωπο από την εξωτερική εμφάνιση.
1: Ναι,
0: γιατί πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Το έχουμε πει αυτό.
1: Όμως με έχει δίκιο αυτό που λέει τώρα που μου έρχεται. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, μπορώ να βρω και το ηχητικό αυτό.
0: Ο Νίκος από την Ξάνθη μας είδε στην τηλεόραση.
1: Αλήθεια.
0: Σας αρέσαμε, δεν μας λέτε.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε ότι ως εκπαιδευτική δίναμε το ενίκιο χέρι με χέρι, ενώ είχαμε κάνει συμβόλαιο δεν πήραμε τίποτα. Ο ιδιοκτήτης που νίκιαζε στην ΚΟ έμενε δίπλα μου. Τα έδινα στο χέρι άνθρακος του Τσαυρός, λέει για το επίδομα ενικείου. Άμα δεν είναι δηλωμένα.
1: Δεν γίνεται.
0: Άμα δεν είναι δηλωμένα, πώς.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Πώς θα γίνει.
1: Τι θα κάνει.
0: Προφανώς για να μην τα δηλώνετε, δίνατε κάτι λιγότερο. Είχατε κάνει συμφωνία, θέλω να πω.
1: Ήρθατε στην ανάγκη επίσης.
0: Ήξερα εγώ τι.
1: Είναι στην ανάγκη άνθρωποι, γιατί δεν βρίσκουν έναν νοικιάσιμο.
0: Είναι μέσα βγασμένα από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ναι. Μουσική Ιεροσιλία ήταν. Ωραία η Ιεροσιλία μεν, αλλά η Ιεροσιλία μας λέει ο κύριος Παύλος για τους Randy MC με τους Aerosmith.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, κύριε Παύλο.
1: Ήταν στα κάγκελα οι ροκάδες τότε, παιδί μου. Ήτανε, στα κάγκελα.
0: Να εικάσω πάντως ότι ο κύριος Παύλος ήταν ροκάς και όχι χιπχοπάς. Γιατί και αυτοί είχαν αντιδράσει.
1: Φυσικά και ήταν ροκάς ο κύριος Παύλος.
0: Και αυτοί είχαν αντιδράσει, ναι.
1: Αλλά είναι ανοιχτό σε όλα τα μουσικά ρεύματα, νομίζω. Αυτή την αίσθηση έχω. Και γενικότερα.
0: Άμα λέγε Ιεροσιλία, δεν το βλέπω και πολύ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τότε ήμασταν λίγο πιο.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη.
1: Δεν ήμασταν.
0: Ναι. Ήμασταν πιο απόλυτοι
1: ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Μετά.
1: Αυτό το πράγμα που έγινε χτες στα Λιώσια.
0: Τι έγινε στα Λιώσια.
1: Με έναν νηπιαγωγείο.
0: Ναι.
1: Σε έναν νηπιαγωγείο που ήταν σε μια έξαλλη κατάσταση νηπιαγωγός. Δεν ξέρω, η διευθύντρια, δεν ξέρω τι ήταν η γυναίκα του σχολείου.
0: Ναι.
1: Και μπήκαν οι γονείς μέσα και ξέρω και τη χτυπάγανε. Έχετε χάσει το μυαλό σας όλοι. Έχετε ξεφύγει. Θόλωσα λέει και της έριξα δυο χαστούκια. Και ποιος είσαι εσύ που θόλωσες και τις έριξες δύο χαστούκια.
0: Θα σου πω ποιος είσαι εσύ. Είναι αυτός τον οποίο πολλοί και από το συνάθημα τον δικαιολογούν και λένε δίκιο έχει γιατί ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά της δασκάλας.
1: Είναι μια ολόκληρη νοοτροπία νομίζω.
0: Το ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη νοοτροπία, αλλά πρέπει να προσέχουμε και εμείς τι λέμε. Αυτό θέλω
1: όχι,
0: να πω.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Δηλαδή όταν κάποιον τον εκθιάζεις ή τον κάνεις από διοπομπέο τράγο. Είναι πολύ εύκολο το ίδιο πράγμα να σκεφτεί και κάποιος που σε βλέπει εκείνη την ώρα και να το ακούσει, να το δεχτεί και να το κάνει πράξη.
1: Εντάξει, άκουσα να δει τώρα. Άμα δεν έχει κρίση ο καθένας μας.
0: Δεν έχουν όλοι κρίση.
1: Και πλέον όμως είναι κοινή. Το έχω ακούσει από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς. Ότι δεν τολμάνε να πούν κουβέντα. Όχι να σηκώσουν χέρι. Εντάξει, αυτό δεν είναι παιδαγωγική μέθοδος. Αλλά δεν τολμούν να κάνουν παρατήρηση σε παιδιά. Πόσες φορές έχουν πάει γονείς και έχουν πλακώσει το ξύλο
0: εκπαιδευτικούς.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε περάσει στο άλλο άκρο.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε περάσει το άλλο άκρο, αλλά ταυτόχρονα έχει προοδεύσει και η επιστήμη, η παιδαγωγική, η οποία λέει ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές στο πώς φέρεσαι
1: στους μαθητές.
0: Ούτε εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικά.
1: Για το πώς συμπεριφέρεσαι στους μαθητές.
0: Με αφορμή αυτό
1: μιλάω
0: γενικά.
1: Αν δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να πει μία κουβέντα σε ένα μαθητή, να του κάνει μία παρατήρηση, εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Έχουν σπουδάσει άνθρωποι, ξέρουν.
0: Προφανώς χάνεται το μέτρο.
1: Ναι.
0: Βέβαια και το έχουν σπουδάσει και. Επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί που έχουν σπουδάσει, αλλά παρακούν ή παραβλέπουν.
1: Εντάξει,
0: αυτά
1: τώρα,
0: που έχουν.
1: Δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Όχι,
1: αυτή.
0: Δεν λέω ότι είναι η πλειοψηφία, ούτε γενικεύω. Λέω ότι γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση η οποία να είναι αντικειμενική.
1: Εγώ ξέρω από εκπαιδευτικούς που δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα κιόλας, δηλαδή σε φροντιστήρια και σε τέτοια, οι οποίοι όχι απλά δεν τολμάνε. Όχι με την πρώτη παρατήρηση έρχεται ο γονιός και ζητάει το λόγο ή την απόλυση του καθηγητή τη καθηγήτρια.
0: Είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή ένα διευθυντή σχολείου. Όχι, διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγγνώμη. Ναι. Διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μας είχε πει ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε κάθε μέρα πόσες φορές είμαστε αντιμέτωποι με γονείς οι οποίοι έρχονται να διαμαρτυρηθούν είτε για τη βαθμολογία του παιδιού τους είτε για τη συμπεριφορά εκπαιδευτικού.
1: Ναι.
0: Είναι. Γι' αυτό σας λέμε είναι βγαλμένα από τη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε άλλα θέματα να πάμε.
0: Να πάμε
1: Σαμό. Πάμε Σαμό. Λοιπόν, πάμε στο Χάρη το Ζαβουδάκι. Γιατί μετά, θυμάστε μια φωτιά που είχε πιάσει σε ένα πλοίο το οποίο ήταν οχηματαγωγό κατά κύριο λόγο, δηλαδή μετέφερε φορτηγά.
0: Φορτηγά, ναι.
1: Το οποίο αυτό.
0: Έχει για τρεις μέρες.
1: Ναι, συνέβαλε πάρα πολύ στην τροφοδοσία των νησιών μας. Και δει. Τη Σάμμου, και γι' αυτό πάμε στη Σάμμου.
0: Ναι.
1: Μάθαμε χθες, ακούσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία του νησιού πια μετά τη φωτιά. Δεν μπήκε άλλο πλοίο στη θέση του.
0: Όχι, αλλά άμα 29 οχήματα ας πούμε, μετέφεραν προϊόντα και τα οποία αυτά γίναν παρανάλογο με το πυρός,
1: δεν
0: λείπουνε. Γι' αυτό θα ρωτήσουμε το Χάρη.
1: Χάρη,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα. 33 οχήματα.
0: 33, να το
2: από αυτά το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος αριθμός ανήκει σε Σαμιώτες. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να τα αντικαταστήσουν. Βέβαια, θέλουν και πολλά χρήματα για να τα αντικαταστήσουν.
1: Βέβαια.
2: Για να συνεχίσουν αυτή την τροφοδοσία. Όσον αφορά τώρα τα δρομολόγια που είπατε, ναι, κάποια από τα δρομολόγια δίνουν προτεραιότητα στα φορτηγά της Σάμμου, αλλά εξακολουθεί να είναι από το επιμελητήριο αυτό η άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων από τον Πειραιά προς τη Σάμμου και μάλιστα άμεσα προς Ικαρία και Σάμμο για να μπορέσουν να καλύψει αυτά τα κέννη.
0: Ζητάνε να μπουν δηλαδή έκτακτα δρομολόγια.
2: Έκτακτα, ακριβώς. Αυτό είναι η αποδόση του επιμελητηρίου εδώ και αρκετό καιρό και βεβαίως τώρα όσο δε μάλλον μετά από την πυρκαγιά που είχαμε και έκαψε τόσα φορτηγά.
0: Αυτό είναι κάτι πάντως Χάρη που δεν το λάβαμε υπόψη. Όταν μαθαίναμε για την είδηση ότι πυρπολήθηκε, έπιασε φωτιά ένα πλοίο ολόκληρο με τα φορτηγά του επάνω. Λίγοι από εμάς σκεφτήκαμε ότι όλα αυτά τα φορτηγά ήταν έμφορτα, είχαν φορτίο, κουβαλούσαν πράγματα για τη Σάμμο, τα οποία εκλείπουν.
2: Βέβαια και εκλείπουν και επίσης έχουν δημιουργήσει και μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στις επιχειρηματίες. Όχι μόνο τους μεταφορείς αλλά και αυτούς οι οποίοι θα παίρνουν τα εμπορεύματα. Διότι καταλαβαίνετε έχουν πάρει τους εμπόρους γιατί έχουν πληρώσει, έχουν προπληρώσει. Σήμερα έτσι είναι το σύγχρονο εμπόριο. Έχουν προπληρώσει όλα αυτά τα χρήματα για να πάρουν τα εμπορεύματά τους. Τώρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τα ξαναπληρώσουν για να τα πάρουν πίσω, να τα αντικαταστήσουν.
1: Δεν είναι ασφαλισμένα αυτά.
2: Ωραία η ερώτηση, αλλά πάμε στην επόμενη. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ περιμένουν με αγωνία να ακούσουν ποιες θα είναι οι δηλώσεις της εταιρείας η οποία έχει το πλοίο, και βεβαίως αν θα πει ότι θα αποζημιώσω μεταφορείς και εμπορεύματα. Όταν θα υποθεί αυτό, τότε νομίζω, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, θα πάει η καρδιά τους στη θέση της, διότι καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και το λόγο που σας περιέγραψα προηγουμένως, άλλος έχει χάσει 4.000, άλλος έχει χάσει 8, άλλος έχει 10.000. Εντάξει, δεν είναι χρήματα τα οποία τα βρίσκει κανείς τώρα στον δρόμο, ούτε μπορεί, καταλαβαίνετε. Έχουν βγει ανακοινώσεις από παντού, από την αντιπεριφέρεια, από το επιμελητήριο, από το Δήμο Δυτικής Σάμου, υπάρχουν ενημερώσεις από τον βουλευτή προς τον υπουργό κτλ. Και το ανάποδο. Καθησυχαστικές είναι μέχρι στιγμής, οι οποίες λένε ότι θα υπάρξει γρήγορα ανακοίνωση αλλά και αποζημίωση των ανθρώπων. Αλλά σας είπα ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αποζημίωση και προς τα πού θα είναι.
0: Περιμένουμε κι εμείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπήρχαν ανάμεσα σε αυτά που μεταφέρονταν προς το νησί κάποια ζωτική σημασία, δηλαδή για παράδειγμα φάρμακα ή ξέρω εγώ κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για τη ζωή κάποιων ανθρώπων ή για την υγεία τους. Υπήρχαν και τέτοια ή ήταν...
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω με ακρίβεια, διότι...
0: Λέω μήπως στο εμπορικό επιμελητήριο υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα σας πω μόνο αυτό, ότι τα περισσότερα από τα εμπορεύματα μεταφερόνταν μέσω πλοίων, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να έρθουν και με τις μεταφορές, διότι καταλαβαίνετε με τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί εκεί είναι πιο ακριβά και τα λοιπά, κάποια είναι και ογκώδη, γι' αυτό λοιπόν προτιμούν οι εταιρείες. Άρα δεν μπορώ να σας πω αν υπάρχουν τέτοια, πιθανόν όμως και να υπάρχουν.
1: Πάντως, τώρα πώς να το πω, τώρα θετικό δεν είναι, φαντάζομαι να συνέβαινε αυτό μέσω τουριστική σεζόν, έτσι.
2: Δεν καταλάβατε. Είναι τουριστική σεζόν.
1: Θα μου πεις
2: είναι
1: ακόμα, ναι.
0: Για σας είναι μέχρι τον Νοέμβριο.
2: Γιατί εμείς τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχει μεγάλες πληρότητες ακόμα. Εμείς φέτος έχουμε την ίσως η Σάμος να έχει ρεκόρ δεκαετίας για τον τουρισμό της. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι κανονικά αυτή την εποχή ο κόσμος θα ήταν στα τελειώματα, αλλά ευτυχώς για μας, για όλους μας, υπάρχει κίνηση μεγάλη και από τη γείτονα χώρα αλλά και από την Ευρώπη. Έχουμε την Jet 2, την εταιρεία που έρχεται φέτος και φέρνει Άγγλους και θα έχει μέχρι τέλος του έτους, καταλαβαίνετε λοιπόν, μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια χρονιά πολύ δυνατή. Και δυστυχώς αυτό μας συνέβη προς το τέλος, αλλά μέσα στη σεζόν.
1: Μα είναι νησάρες όμως τώρα. Τι να λέμε. Το λέω εγώ γιατί εγώ την ερωτεύτηκα. Δηλαδή από όταν πάτησα το που είχα έρθει μια φορά, πριν κάνα δύο χρόνια, τρελάθηκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Έχει τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι μπορεί να θέλει κανείς. Δηλαδή είναι υπέροχο.
0: Γι' αυτό και την αγαπούν και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει με το Χάρη πάλι με άλλη αφορμή και ευκαιρία, ότι είναι ένα νησί που πας και ξαναπάς. Δηλαδή αυτοί που πάνε θα ξαναπάνε στη Σάμο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι αυτό, είναι ερωτεύσιμο νησί.
1: Είναι.
2: Εγώ τι να σας πω τώρα.
1: Εντάξει, τα λέμε εμείς.
0: Τα λέμε εμείς.
1: Τα λέμε εμείς γιατί για σένα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα στη Σάμο. Καλημέρα.
0: Λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος από Τυχείο, που μας έλεγε χθες για το πρατήριο που κάηκε και δεν έχει πάρει ακόμα αποζημίωση. Ναι. Λέει στην αρχή υπάρχουν υποσχέσεις πολλές, μετά μη τους είδατε, μη τους απαντήσατε, που λένε στο χωριό μου από τη δικιά μου εμπειρία. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ, που λέει Good morning, δεν ήθελα να μιλήσω σήμερα, αλλά γιατί τα σχολεία Άλεξ θα έπρεπε να είναι. Κάνει αφωνία, τι σε πειράζει. Λοιπόν, τα σχολεία θα έπρεπε να είναι μικρές κυψέλες, παραδείγματα για το πώς λειτουργεί καλά μια δημοκρατία.
1: Αχ, Άλεξ μου. Αχ, Άλεξ.
0: Εξαρτάται. Και αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορεί να είναι δημοκρατία, γιατί τότε δεν μπορεί να είναι μόνο ο λόγος της πλειοψηφίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε κάποιοι δάσκαλοι, ας πούμε, να φεύγουν, γιατί δεν αρέσει σε κάποιους η συμπεριφορά του ή το τους παίρνει τα κινητά.
1: Δεν νομίζω ότι λέει αυτό.
0: Προφανώς δεν λέει αυτό, αλλά λέω ότι...
1: παρεξηγείται μερικές φορές όμως.
0: Γι' αυτό το λέω. Ίσως γι' αυτό δεν ήθελε να μιλήσει κιόλας για να μην παρεξηγηθεί.
1: Έπιασε μια φωτιά τώρα το πρωί στις 6 και 4. σε ένα υπόγειο στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, στα Σεπόλια είναι αυτό, και επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ευτυχώς έσβησε η φωτιά, ήταν σε υπόγειο πολυκατοικίας, βγήκε ο κόσμος από τα σπίτια του προληπτικά, αλλά τώρα έχει αναλάβει δουλειά το κλιμάκιο αυτό.
0: Το ανακριτικό. Να πούμε μια καλημέρα και στον φίλο μας τον Πέτρο. Τον Πέτρο από το λιμάνι της Ιθάκης. Μας στέλνει μια φωτογραφία.
1: Καλημέρα στην Ιθάκη. Δεν έχω πάει.
0: Ούτε εγώ έχω πάει στην Ιθάκη. Η κυρία Μαρία μας λέει ότι δηλωμένο ήταν με συμβόλαιο το ενίκιο που πληρώνε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πήρε, γιατί δίνονταν στο χέρι και όχι μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Καταλαβες, αυτοί που πήραν επιστροφή είναι γιατί δίναν τον νίκη μέσω λογαριασμού τραπεζικού. Καταλαβες, άμα το δίνεις στο χέρι.
1: Ναι, από πέρυσι όμως έχουμε να το έχετε αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει αυτό, ναι. Τώρα είναι και τι συμβόλαιο έχει υπογράψει κτλ. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Κρίμα. Κρίμα. Κρίμα. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα.
0: Πρόσεχε.
1: Να πω μια ιστορία.
0: Πες μια ιστορία.
1: Πάτρα.
0: Πάτρα.
1: Έτσι. Πάμε Πάτρα τώρα. Αρέσει την κόντου αυτό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια γυναίκα η οποία γνωρίζει έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. Ναι. Η γυναίκα αυτή είναι από την Πάτρα και τον γνωρίζει στο Βόλο. Πού? Μέσω social media.
0: Μέσω social media. Γιατί πού βρέθηκε την Πάτρα στο Βόλο.
1: Όχι, όχι. Πάτρα και τον γνωρίζει στο Βόλο. Μέσω social media.
0: Μέσω social media. Γιατί πού βρέθηκε την Πάτρα στο Βόλο.
1: Όχι.

0: μόνο 80 αναπάντητες.
1: Αυτό είναι μονή. Δεν είναι.
0: Και 50 μηνύματα.
1: Ναι.
0: Από την κυρία,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα περισσότερα ήταν λίγο περίεργα τα μηνύματα. Ήταν και λίγο
1: εκβιαστικά.
0: Δηλαδή. Όχι, ναι, όχι, δεν ήταν τέτοιο αυτό, φαντάζεσαι.
1: Όχι, δεν φαντάζομαι τίποτα εγώ.
0: Αμέσως.
1: Τίποτα δεν φαντάζομαι.
0: Μόλις τα βλέπει αυτός αυτά, εντάξει, δεν χθες πολύ.
1: Ναι.
0: Κόβει. Εντελώς. Εκείνη όμως δεν το βάζει κάτω. Κάθεται και φτιάχνει.
1: Ήταν ακόμα στο Βόλο ή είχε γυρίσει την Πάτρα στο μεταξύ?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Είναι βασική λεπτομέρεια, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι, ας μην είσαι και ας μην είσαι κοντά με αυτό που έκανε. Κάθεται και φτιάχνει 203 ψεύτικα προφίλ η κυρία,
1: ναι,
0: τα οποία εμφανίζονταν ως λογαριασμοί του πιλότου.
1: Ναι.
0: Και μέσα από αυτό το λογαριασμό ανέβαζε περιεχόμενο που τον δυσφημούσε, τον συκοφαντούσε, έκανε αναφορές για μέλη της οικογένειάς του. Πήγε στα δικαστήρια. Αυτό έγινε το 18.
1: Ναι.
0: Το 24 βγαίνει η πρώτη απόφαση και πριν από λίγες μέρες τελείωσε το θέμα στο εφετείο. Του την καταδίκασε 12 μήνες φυλάκιση. Κανονικά πρέπει να τις απαγορεύσουν να έχει πρόσβαση στα social media.
1: Κανονικά το μυαλό μου πάει σε πολλά άλλα πράγματα, ναι, θα πρέπει να τις απαγορεύσουν,
0: ναι, αλλά
1: δεν
0: φοβερό.
1: Δεν είμαστε εμείς
0: φοβερό πράγμα.
1: Νομικοί ούτε ξέρουμε τον νόμο, ναι.
0: Γυρίστε λίγο στα παραδοσιακά πράγματα, πως γνωριζόντουσαν οι άνθρωποι.
1: Πάει αυτό. Last year.
0: Εγώ δεν μπορώ αυτά.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας στέλνει ωραία φωτογραφία. Καλή ημέρα μας εύχεται. Μια βαρκούλα εκεί στη λιμνοθάλασσα.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, ωραία η λιμνοθάλασσα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Φιλιππιάδα Πρέβεζας.
0: Γιώργο, έτσι. Ο Γιώργος είναι.
1: Περίπα το κάνει.
0: Ο Γιώργος είναι. Έτσι τον φανταζόμουν.
1: Όταν οι εκπαιδευτικοί παίρνουν λιγότερα από delivery, τι εκπαίδευση περιμένουμε?
0: Καλά, εντάξει τώρα, αυτό
1: πάντα,
0: δεν είναι.
1: Πάντα εκεί θα καταλήγουμε, ναι, αλλά ναι, δεν είναι για όλα η απάντηση. Λυπάμαι που το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλοι που παίρνουν λίγα και κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά του. Δηλαδή,
0: δεν και είναι θέμα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο οικονομικό. Θέλω να πω ότι είναι ένα σοβαρό λόγο. Πολύ σοβαρό. Αλλά δεν είναι ο μόνο. Ο αποκλειστικό, θα έλεγα. Γιώργο, με όλη τη συμπάθεια που σε τρέφω για το πρόσωπό σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικία στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, προληπτική απομάκρυνση ενίκων. Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, στο κόκκινο, τεστ 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΟΚΑ, το αναβάτη συνελήφθη. Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth

0: λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούμε In Excess, ένα συγκρότημα που το είχαμε αγαπήσει και οι δύο. Και το αγαπάμε ακόμα δηλαδή. Ναι, και ναι. Η Κατερίνα και εγώ. Ο κύριος Παύλος μας λέει: το αυστηρό και όχι αυταρχικό σχολείο είναι δημοκρατικό. Το σχολείο μπάχαλο και κατ' επίφαση δημοκρατικό είναι βαθιά ταξικό, γιατί στερεί τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κοινωνικής ανόδου σε όσα παιδιά έχουν οικογένειες με οικονομικά προβλήματα ή προέρχονται από προβληματικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με όσους έχουν τη δυνατότητα επιλογής καλού και ακριβού ιδιωτικού. Περίμενα πώς και πώς την παρέμβαση του κυρίου Παύλου για το θέμα
1: ως
0: και εκπαιδευτικού.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις Βρυξέλλες για να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια του Earth News, την Έλενα Αποστολίδου, γιατί γίνονται πράγματα στις Βρυξέλλες. Καταρχήν, έχουμε αυτό που συζητείται τα τελευταία 24 ώρα, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο οποίος ζήτησε από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν την κατανάλωση και έκανε συστάσεις και προς τους πολίτες.
0: Αυτό είναι, είναι έκκληση προς τους πολίτες.
1: Δεν λύνονται τα ενεργειακά έτσι, βέβαια.
0: Περιορίστε την κατανάλωση ρεύματος, ας πούμε, και δημόσιο φωτισμό και τέτοια. Έπιανε πολλά η μπάλα.
1: Πολλά. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι οι διεργασίες που γίνονται βεβαίως. Γιατί έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα του μήνα, τη Σύνοδο Κορυφής όπως τη λέμε, σε 15 μέρες.
0: Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, για το θέμα του προϋπολογισμού, που υπάρχει μεγάλη κόντρα και με τον Μέρτς και με κάποιους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, το γνωστό φορά νότος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκριτήριά μας στις Βρυξέλλες.
1: Έλενα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Δείξατε τα δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που θα έλεγε κανείς ότι απασχολούν πάρα πολύ τις Βρυξέλλες και όντως αναμένονται να κορυφωθούν στη Σύνοδο Κορυφής. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Εκεί λοιπόν χθες είχαμε και το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Ανέβηκαν οι τόνοι. Και αυτό γιατί πολλοί υπουργοί ζήτησαν από τον Επίτροπο Ενέργειας ευρωπαϊκά μέτρα. Αυτό που συζητήθηκε χθες ήταν και οι τιμές φυσικά και η επάρκεια αλλά και η ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, στην επάρκεια μέχρι στιγμής λένε ότι είναι, αυτό είπε τουλάχιστον ο Επίτροπος Ενέργειας, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δεν πρέπει να βάλουμε έναν αστερίσκο. Γι' αυτό γιατί αν υλοποιηθούν οι προθέσεις των ΗΠΑ να κλείσουν ή να περιορίσουν την εξαγωγή ντίζελ, όπως είπε χθες και ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Μπιρόλ, η Ευρώπη είναι αν όχι η πιο εκτεθειμένη, είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη και θα είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση. Και αυτό γιατί η Ευρώπη εισάγει το 50% του ντίζελ από τις ΗΠΑ μετά την αλλαγή πολιτικής, καθώς το έπαιρνε από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή. Τώρα το παίρνει από τις ΗΠΑ. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν προβλήματα στην επάρκεια. Το δεύτερο είναι οι τιμές. Εκεί πρέπει να σας πω ότι έγιναν πολύ έντονες συζητήσεις. Ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να παρθούν ευρωπαϊκά μέτρα. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ήταν καλό το κλίμα από τον Επίτροπο Ενέργειας, ο οποίος χθες στη συνέντευξη που ακολούθησε αυτό το άτυπο συμβούλιο, λέμε άτυπο γιατί δεν υπήρξαν επίσημα συμπεράσματα, δεν χρειάστηκε να πάρουν μεγάλες αποφάσεις. Είπε ότι αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα των κρατών μελών με ανοιχτό πνεύμα. Και ξεκίνησε τη συνέντευξή του λέγοντας ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Νομίζω ότι θα έλεγα εγώ προσωπικά ότι το ερμηνεύω ότι ήταν ένας πρόλογος για αυτά που θα ακολουθήσουν. Mm. Και αυτό γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλες πιέσεις που αναμένεται φυσικά να κορυφωθούν
0: στην αποκορυφή. Οι πιέσεις που έγκυται, πού, σε ποιο σημείο, στο να μειωθεί, για παράδειγμα, να μειωθούν οι φόροι, στο να βγουν εκτός προϋπολογισμών τα έσοδα από τα καύσιμα, ποιο είναι αυτό που κάποιοι επιμένουν.
2: Να γίνει απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Το δεύτερο είναι να πιέσει δηλαδή η Κομισιόν. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να αλλάξει ο κανόνας για την πληρότητα των αποθηκών που πιέζει τα κράτη να είναι στο 80% ενώ θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή με αυτή τη συγκυρία να υπάρχει αυτή η πληρότητα. Και το τρίτο αφορά τις τιμές φυσικά. Να δώσει μέτρα, να δώσει κίνητρα. Συζητήθηκε, τέθηκε μάλλον και η ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Ναι. Αυτό που λέμε δηλαδή να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ο Επίτροπος χθες είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. Από την άλλη, θα σας πω ότι αυτό που μου έλεγε εξωματούχος είναι ότι αυτό που δεν καταλαβαίνει και τέθηκε χθες στον Επίτροπο είναι ότι μπορεί να μην υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, αλλά δεν υπάρχει και πολιτικό. Γιατί τέσσερις χώρες πηγαίνουν σε εκλογές το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Βέβαια, είναι πλέον δείκτης αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είναι δείκτης αυτό.
1: Επίσης
2: και
1: οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Δεν είναι, το βλέπουμε μόνο εδώ το θέμα με τα καύσιμα, το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές.
0: Και επίσης υπάρχει και μια νομιογένεια. Δηλαδή υπάρχουν, επειδή έλεγε πριν η Έλενα για παράδειγμα για τα αποθέματα, υπάρχουν χώρες που έχουν τα αποθέματά τους το 70%, ξέρω ότι 80% είναι ο κανονισμός. Έχουν στο 70%, π.χ. η Γαλλία. Υπάρχουν άλλες χώρες όμως που είναι στις 45% και στις 48%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο και δεν έχουν όλες την ίδια ευχέρεια, να το πω.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως και το μεθάνιο. Το μεθάνιο είναι ουσιαστικά κάποια ρήτρα περιβαλλοντική που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τρόπο που θα γίνεται ο δηλισμός στα καύσιμα. Και αυτό περιορίζει, ακριβένει ακόμα περισσότερο την τιμή. Και περιορίζει πολύ τις εισαγωγές.
0: Γι' αυτό δεν υπήρξε αναστολή.
2: Ακόμα και εκεί όμως δεν υπήρξε εξαίρεση, πρέπει να σας πω.
1: Δηλαδή
2: πιέζει πολύ η γαλλική πλευρά. Τώρα, τέθηκε και αυτό που είπατε κι εσείς, πρέπει να πούμε. Αυτή την επιστολή που έστειλε ο Επίτροπος Ενέργειας στα κράτη-μέλη. Όσο επίστευτο και αν μας φαίνεται, Διονύση και Κατερίνα, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τη ζήτηση στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό. Όπως είπατε κι εσείς, με διάφορες προτάσεις. Να μην υπάρχει φωτισμός τουλάχιστον εκεί που υπάρχει περιθώριο τις βραδινές ώρες, σε κτίρια δημόσια. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν άρεσε καθόλου στα κράτη-μέλη, γιατί θεωρούν ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συμπληρωματικό και όχι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση.
0: Και δηλαδή, επίσης είναι μέτρο που δείχνει απόγνωση. Δηλαδή, αν φτάσει στο σημείο, ας πούμε, να μην φωταγωγείς, λέω παράδειγμα, την άψιδα του Θριάμβου ή το πύργο του Άιφελ, λέω ένα παράδειγμα, ή τη δική μας βουλή, αυτό δείχνει, στέλνει μήνυμα και στους πολίτες ότι είμαστε σε κατάσταση στο μη παρέκει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν στον Επίτροπο, ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συμπληρωματικό και όχι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η ζήτηση, για παράδειγμα, στο φυσικό αέριο, όπως με λέει ο αξιωματούχος, έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 17%.
1: Ναι, γιατί είναι ακριβό.
2: Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνουμε ότι το καράβι πηγαίνει στον εξηλεκτρισμό. Δηλαδή, ό,τι ξέραμε για φυσικό αέριο. Αλλάζει. Αλλά αυτό θα γίνει μακροπρόθεσμα. Αυτό που καίει τις κυβερνήσεις τις εθνικές και τα κράτη-μέλη, όπως φάνηκε και στη χθεσινή σύνοδο, είναι μεσοπρόθεσμα τι γίνεται. Δηλαδή υψηλές τιμές. Αυτό θέλουν να αντιμετωπίσουν.
0: Βέβαια, γιατί με μακροπρόθεσμα θα έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποτίθεται, θα έχουμε τον τρόπο αποθήκευσης, θα έχουμε όλα αυτά. Αλλά αυτά είναι μετά από 20 χρόνια.
1: Μα γι' αυτό έχουν πει και πάρα πολλοί ηγέτες, και μεταξύ των οποίων και ο δικός μας πρωθυπουργός, ότι φυσικά και είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει στην άκρη, γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα στις τσέπες του. Και ο κόσμος πληρώνει τους φόρους του και έχει απαιτήσεις να μην βρίσκεται η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση είναι να πείτε κάντε οικονομία. Βάλτε δελτίο στο ρεύμα.
0: Η εύκολη λύση είναι αυτό που λέει το AFD. Το λέει και ένας ακροατής. Να πάρουμε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να τελειώνει την ιστορία. Και αυτό σημαίνει για την Ρωσία άλλα κάποια 3 εκατομμύρια στα έσοδά της και άρα στην πολεμική μηχανή της και πάει λέγοντας. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία δεν θα την κάνουμε τώρα.
2: Εδώ, Διονύση, να σου πω ότι νομίζω ότι πήραμε και ένα κλίμα το πώς αντιμετωπίζει η Ρωσία την Ευρώπη. Γιατί θυμάστε ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε μια για πρώτη φορά και για πρώτη χώρα μια επαφή στο περιθώριο της συνόδου ανάμεσα στον Λαβρόφ με τον Υπουργό Εξωτερικών Ακριβώς της Γερμανίας. Που το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Α, με το Βάντερφουλ,
2: Το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Άρα. Οτιδήποτε σκεφτεί η Ευρώπη να ρίξει μια γέφυρα με τη Ρωσία.
0: Βρίσκει τείχο.
2: Υπάρχουν και τέτοιες φωνές.
0: Βρίσκει τείχο. Μα το ξέρω γιατί.
2: Η Γαλλία είναι μια τέτοια φωνή που το λέει, που το θέτει.
0: Το λέει σχεδόν όλη η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Δηλαδή το λέει και η Λεπέν, το λέει και εκτός από την ακροδεξιά, το λέει και η ακροαριστερά, π.χ. ο Μελανσόν, το λέει το AFD, το λένε διάφοροι, εν πάση περιπτώσει, και έχουν και κάποιους μπροστάριδες. Π.χ. το Βούτσι, το οποίο η τελευταία κίνηση που έκανε πριν παραιτηθεί στη Σερβία ήταν να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
2: Σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κουβάρι όλο αυτό. Και όπως εύστοχα είπες, πηγαίνουμε τέσσερις χώρες πάνω σε εκλογές.
1: Ναι, άρα τα
0: πράγματα επήγουν. Δεν είναι γιατί θα δούμε τέρατα ενδεχομένως.
2: Και επήγουν, πρέπει να σας πω και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εδώ η Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά όργανα περιμένουν αυτές τις εκλογές και τις κοιτάζουν με μεγάλη ανησυχία και για τον δικό τους προϋπολογισμό, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή πολιτική ισχύτηση σε αυτές τις μεγάλες χώρες θα έχει σοβαρές συνέπειες.
1: Ναι, γιατί αν υπάρχουν αντιευρωπαϊκές δυνάμεις που θα επικρατήσουν, θα δούνε μετά τι
0: μα
1: θα
0: το
1: γίνει.
0: ΑΕΦΔ, για παράδειγμα, ακριβώς, θέλει μια περιχαρακωμένη Γερμανία. Ναι. Δηλαδή, σκασίλα της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκασίλα του
1: ΑΕΦΔ. Δεν πειράζει, θα έρθει πίσω η Βρετανία.
0: Θα έχουμε άλλα. Φύγε η έλαθση. Όπως λέγαμε παλιά.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στι Βρυξέλλε. Η ανταποκρίτριά μας, η Έλενα Αποστολίδου, να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να περιμένουν πάντα από τους πολίτες να δείξουν, να κάνουν ένα βήμα. Φυσικά και πρέπει να κάνουν.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, μωρέ. Μην το κάνεις και εσύ τώρα. Όχι, το περιορίζεις πολύ. Δεν είναι το μόνο πράγμα που είπανε.
1: Εμένα με συγκινεί.
0: Είναι ένα απ' όλα.
1: Εμένα με συγκινούν οι προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν, για παράδειγμα, ας πούμε στην καλλίκη του G7. Που με συγκινούν πάντα σε τέτοιες κρίσεις οι προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν. Απλά σε όσους λέτε ελάτε να συμφωνήσουμε με τον Πούτιν, θέλω να θυμηθείτε μία φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, δεν λέω της Ευρώπης, λέω της Ελλάδας, που η Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της χώρας μας. Μία φορά, μία.
0: Τώρα... Μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα στη Νέα Πολύ Λακωνίας, στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας στέλνει φωτογραφία από Ανατολή ή Δύση, δεν ξέρω, ο ήλιος είναι χαμηλά. 18 βαθμός, να ξέρεις.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις κάτι, μωρέ. Όλα αυτά. Αυτές τις προσδοκίες και τις αυτές καλλιεργούνταν από πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας. Αυτό θα έρθει να μας σώσει.
0: Μα παιδί μου, δεν υπήρχε παλιά
1: μας,
0: ότι. Δεν είπα τυχαία πριν το Ξανθό Άγγελο.
1: Για να μου στείλει για μένα.
0: Όχι, παιδί. Λοιπόν, υπήρχαν παλιά και τέτοια δημοσιεύματα. Υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι μας περιμένουν 5 δισεκατομμύρια ρούβλια στα σύνορα, αλλά δεν θέλουν να τα πάρουν οι δικοί μας. Και υπάρχουν και πολιτικές.
1: Κάναμε μούτρα στα ρούβλια.
0: Υπάρχουν και. Ναι. Θυμάμαι και ακόμα, συγγνώμη για αυτό το δημοσίευμα, α πούμε, δεν έχει ζητηθεί. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω. Αλλά. Υπάρχουν διάφορα φίδια που κυκλοφορούν, ρε παιδί μου. Φίδια με την έννοια με ψεύτικες ειδήσεις,
1: ναι,
0: που κυκλοφορούν, έτσι. Μην θεωρείται κανείς ότι λέω κανένα φίδι. Ναι. Δεν έχω τέτοια κανόνια, τέτοια σκοπιμότητα.
1: Δεν πρόλαβα να διαβάσω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που λέει ότι για την Ανούλα, τη Βίση.
0: Τι να διαβάσω.
1: Να δω όμως έχει κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες αποδείξεις.
0: Τα λέει όλα ο τίτλος.
1: Εντάξει.
0: Είναι σε εισαγωγικά όμως. Κάποιος το έχει πει αυτό.
1: Α.
0: Είναι σε εισαγωγικά. Κάποιος έχει πει δηλαδή ότι ήταν τελετή μασονική.
1: Ναι, λοιπόν, το βλέπω, το βλέπω. Το έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, για να δω.
0: Είδες που είναι σε
1: εισαγωγικά. 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ. 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Παιδιά, μισό λεπτό θα πω και γι' αυτό. Περίμενε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Μασονική τελετή συναυλία της Βύση. Ο παντεπόπτης. Αυτό που βγήκε στον κύκλο, η Βυσί, που ήταν πολύ ωραίο εφέ, είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη και η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα έγιναν αυτά. Είναι ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι. Κατά αυτό που κάνει η Βυσί, που λέει «Σε βλέπω». Κατάλαβες. Είναι τυχαίο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Αυτό που βάζει το, που κάνει ένωνε δίκτυ και αντίχειρα και το τι με κοιτάστε
0: τι. Τι να κάνω.
1: Λέω κάτι παράλογο, δεν καταλαβαίνω.
0: Τι να κάνω, ρε μαντάκια.
1: Δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, έγινε μια συγκέντρωση στη Βουλή για τις ταυτότητες.
0: Χθες.
1: Προχθές, ξέρω εγώ πότε έγινε. Μέσα από το Κύριακο. Για το προσωπικό αριθμό.
0: Έχει τελειώσει, έχει περάσει. Ό,τι όποιος θέλει έβγαλε, όποιος δεν θέλει δεν έβγαλε. Κάποια στιγμή θα βγει υποχρεωτικός.
1: Ναι, πάμε, αλλά ρε παιδί μου, αντιδρούν οι άνθρωποι. Κάποιοι.
0: Γιατί τώρα, τι έγινε τώρα, είχε καμιά, κάποια καινούργια εξέλιξη που τη χάσαμε, ρε παιδί μου, γι' αυτό
1: ρωτάω. Δεν το θέλουν.
0: Ναι.
1: Και κάνανε, διαδηλώνανε, δεν έχουν δικαίωμα.
0: Αναφέρετε.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν που λέγανε όχι στο φακέλωμα.
0: Ναι.
1: Κρατάγανε και τέτοια, το βλέπα. Εγώ καθόμουν και χάζευα τις φωτογραφίες. Χάζευα τις φωτογραφίες από την. Από τα πρακτορία.
0: Ναι.
1: Μην πω πρακτορία λοιπόν.
0: Ναι.
1: Χάζευα τις φωτογραφίες από τα πρακτορία που ήταν οι συνάδελφοι εκεί και καλύπταν. Και ήταν εκεί και αυτός ο κύριος ο βουλευτής που είχε πάει στην Πινακοθήκη και είχε σπάσει το. Είχε γκρεμίσει ένα εργοτεχνή.
0: Ναι.
1: Μπράβο, γεια σου. Αυτό ήταν εκεί, πρωτοστατούσε.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Και ήταν λοιπόν εκεί κυρίες και κύριοι που ήταν, συμμετείχαν σε αυτή την τέτοια και λέγανε όχι στο φακέλωμα. Και σηκώναν το smartphone του και βγάζαν φωτογραφίες και ανεβάζαν στα social media.
0: Και σαν τι πειράζει.
1: Γιατί τους φακελώνουν έτσι.
0: Άσχετο.
1: Όχι, λέω, θέλω να πω. Όχι, θέλω να πω. Σας έχουνε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορούν να σας δουν κιόλας που είσαστε.
0: Αυτά τα πράγματα τα λένε απαλά-απαλά.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή το smartphone έχει και μια λειτουργία του γεωεντοπισμού.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Geolocation.
1: Λοιπόν, το geolocation. Αυτό λοιπόν, αν δεν το έχετε απενεργοποιημένο, και απενεργοποιημένο το έχετε, πάλι θα σας εντοπίζουν. Ναι,
0: καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, που λέει θέλω κι εγώ από αυτά που πίνουν. Πιάνουνε, βλέπω. Για ποιους τώρα από όλους το λέτε εσείς. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Σταμάτη που λέει καλά με τη Βύση Σύριαλ το κάνανε. Εντάξει. Ο οποίος έχει θερμόμετρο στα μάξι, στις θερμοπύλες, που δείχνει 17 βαθμούς. Να ξέρεις.
1: Ναι,
0: αλλά είναι σίγουρα χαλασμένο. Ναι. Δηλαδή, είναι χαλασμένο το αυτοκίνητο, το θερμόμετρο ή οι θερμοπύλες. Αλλά
1: το θερμόμετρο
0: είναι πιο πάνω ή πιο χαμηλά. Κανονικά.
1: Πιο κάτω πρέπει να είναι.
0: Πιο κάτω από 17.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να είναι.
0: Όχι, γιατί οι θερμοπύλες, εντάξει.
1: Έχει δροσό εκεί.
0: Γούβα είναι. Ναι, αλλά ίσωμα, ρε παιδί μου.
1: Μιλάς γούβα τις θερμοπύλες, δεν
0: διώνει. Όχι, θέλω να πω ίσωμα, δεν είναι
1: κανένα. Θα ακούσει κανένα, α πούμε. Ναι, κανένα Ιρανό και θα γίνει χαμό.
0: Α, για του Ιλουμινάτη το έλεγε ο Δημήτρη. Ναι, ναι. Οκ. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει το Κολοκοτρόνη το φυλάκισε γιατί ήταν φιλορώσο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πε για την κίνηση.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, η κίνηση. Η κίνηση στους δρόμους. Με την Κατερίνα Σερέτη. Στο ρεύμα.
0: Πρέπει να βγάλουμε ένα τζιγκλάκι.
1: Στο ρεύμα να κορνάρουμε. Αφού κορνάραμε εμείς.
0: Παλιά το
1: παλιά, ναι. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου έχει πρόβλημα από αρκετά ψηλά. Δηλαδή από τη Λένορμαν. Όχι όπως άλλες μέρες που είχε από την Αθηνών ή από την Ιερά Οδό, από τη Λένορμαν. Έχει όμως αρκετή κίνηση και φτάνει μέχρι τα Φιλαδέλφια πάνω. Καταλάβει, μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Και στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει η κίνηση. Έχει καλά μπλοκάρισμα στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στο
0: Φιλαδέλφιο Οδό.
1: Αλλά έχει, λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι. Παναγία μου, περιμένετε. Φτάνω. Λίγο πριν την Πέτρου Ράλη. Στο ρεύμα καθόδου έχει περισσότερη κίνηση.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Τι λες,
0: από τον Κόκκινο Μήλο.
1: Από την αρχή μέχρι τέλος.
0: Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι την Πέτρου Ράλη.
1: Είναι σχεδόν από τη μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, ο Κόκκινος Μήλος είναι πολύ πιο κάτω από τη μεταμόρφωση. Είναι περίπου στα Φιλαδέλφια που λες εσύ.
1: Εκεί τι λίγο είναι.
0: Τι είναι.
1: Τι λες, μάνα.
0: Μια ανάσα δρόμο.
1: Δεν το έχω ξαναδεί έτσι εγώ το ποτάμι τώρα. Ποτέ. Λοιπόν, στην παραλιακή. Έχει πρόβλημα από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς Πειραιά μέχρι και το λιμάνι. Η Ομυρίδου Σκυλίτση έχει αυξημένη κίνηση. Η Αλιπέδου, για να δω. Όχι, είναι λίγο φορτωμένη.
0: Έλα, Αλιπέδου.
1: Ναι, έχει κίνηση. Τώρα, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει πρόβλημα από το Φλίσβο μέχρι και το Έδεμ. Εντάξει. Τρώγεται αυτό. Στην Αμφιθέαση έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Στη Συγκρού θα βρείτε στο γνωστό σημείο εκεί στο ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ριζάρη είναι φορτωμένη. Η Αρδιτού έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Κηφισίας κατά τόπους. Αυτό που βλέπω, αυτή είναι. Α, η Μεσογείο. Η Μεσογείο λοιπόν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα. Από το ύψος του Χολαργού. Ανοίγει λίγο στο Πεντάγωνο και ξανακλίνει μετά. Έχει κίνηση πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Και στην Κατεχάκη έχει πολύ κίνηση. Προλαβαίνουν από το.
0: Προλαβαίνεις απλά να ξέρεις ότι πρέπει να επισπεύσεις λίγο, γιατί η Μαρία είναι ήδη όρθια που περιμένει. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει. Η Φιλολάου επίσης, να συνεχίσω να λέω τους δρόμους, και η Λιουπόλεως έχουν πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως και η Εθνικής Αντιστάσεως. Και η Κατεχάκη έχει επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και τώρα θα πάω να δω.
0: Ναι.
1: Γιατί μου ανοίγεται.
0: Στην Όλγα, τι γίνεται.
1: Αυτό. Αν ήξερε την. Α, μπράβο, γεια σας. Λοιπόν, να παραδούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν ανοίγω δύο παράθυρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Να έχω στο ένα την Αθήνα, στο άλλο τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θέλω να σου το πω τόσο καιρό, μην το θεωρηθεί ότι σου κάνω συστάσεις.
1: Διονύση, έπρεπε να μου το πεις. Αφού σε ακούω.
0: Δεν είναι ωραία.
1: Και θα σου έλεγα, το ακούω, Διονύση. Πώς λέει η νεολαία.
0: Έτσι λέει η νεολαία.
1: Έτσι λέει, το ακούω.
0: Από τη Φέδρα.
1: Και μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι.
0: Η Φέδρα το έχει πει. Το ακούω αυτό.
1: Ναι, ναι. Είναι ο περιφερειακός. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά δεν έχει. Όπως είναι κατακόκκινος άλλες μέρες, είναι μουσταρδί και λίγο μπορντοροδοκόκκινος. Και λίγο το βουργουνδί.
0: Ωραίο χρώμα. Ε? Το βουργουνδί, ωραίο.
1: Είναι το ματζέντα.
0: Το βουργουνδί, όχι,
1: είναι άλλο
0: το ματζέντα είναι πιο ροζουλί, πιο
1: αυτό. Το βουργουνδί πάντως και το ματζέντα έχουν γίνει πολύ μόδα.
0: Το βουργουνδί είναι πιο προς το βυσινί.
1: Πολύ μόδα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο και στα αυτοκίνητα το βουργουνδί.
1: Βουργουνδί βγάλανε πολλά αυτοκίνητα. Και κινητό με χρώμα βουργουνδί, η πλάτη του εννοώ.
0: Θα πεις για την κίνηση τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Ή τελείως.
1: Έλεγα λοιπόν ότι έχεις τον περιφερειακό. Μα αφού μου αρέσει το βουργουνδί. Ναι. Είναι το πολύ ωραίο χρώμα.
0: Πες την κίνηση, παιδάκι.
1: Στην Τζιμισκή έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Η Εγνατία είναι πολύ καλή. Η Αγίου Δημητρίου επίσης είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι πεζόδρομος. Όχι. Η Αγίου Δημητρίου πάρα πολύ καλή. Ας μην ανοίγουμε.
0: Η
1: Λαγκαδά έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα που είναι η Μίκη Θεοδωράκη. Και η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο ρε Όλγα.
1: Έχει μόνο ένα μικρό προβληματάκι, πολύ μικρό όμως.
0: Ελπίζω όχι εκεί στην Καλλιδοπούλου, πώς τη λένε.
1: Στη συμβολή με τη Μάρκου Μπότσα.
0: Λοιπόν, συννεφιά 20 βαθμούς έχει στην Εγνατία, ναι. Και λίγη κίνηση. Έχει και αέρα. Μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος που στέλνει φιλιά μέσω της εκπομπής στην οικογένειά του και χαιρετισμού στην Πτολεμαϊδά.
1: Γιώργος, σε εμάς φιλιά δεν έχει.
0: Και όχι μωρέ,
1: εντάξει.
0: Σε εμάς πάντα στέλνει ο Γιώργος. Είσαι παράπονο. Ναι.
1: Εντάξει, θα ήθελα.
0: Φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πολύ φίλος μας είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά και εσάς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, που θα είναι και Πέμπτη. Πέμπτη, ωραία. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι στη συντροφιά σας μετά το δελτίο ειδήσεων θα έρθουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια στις 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγηση φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε το Earth News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για τραγουδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τώρα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑ. Το αναβάτη συνελήφθη. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Εντάξει, τον φάγαμε, όχι αμάσιτο. Είναι αλήθεια. Άγισο, όχι αμάσιτο, αλλά τον φάγαμε.
1: Ατελείωτο σε μένα μου φάνηκε. Τελείωτος, ναι, τον αύριο έχουμε πρωτομηνιά, 1η Οκτωβρίου. Ένας... Αλλά μου φάνηκε μεγάλο ο Σεπτέμβριο.
0: Ένα γιωμάτο.
1: Γιωμάτο. Ναι.
0: Τα είχε όλα. Είχε εξαγγελίες, είχε αντιπαραθέσεις, είχε εξελίξεις, είχε δράματα, είχε δραματικές αποκαλύψεις, αφήνει πίσω του πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου μπήκε πραγματικά με φόρα.
1: Να σου πω γιατί υπάρχει μήνας που δεν έχει απ' όλα. Ναι. Και εξελίξεις και αποκαλύψεις και αναπάντητα ερωτήματα. Και μαχαίρι που φτάνει στο κόκαλο. Δεν μου
0: στο
1: το κόκαλο,
0: κυρίως το μαχαίρι που φτάνει
1: αυτό
0: στο κόκαλο.
1: Είναι, αυτό είναι.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα. Γρηγορίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Μεγάλης Αρμενίας. Στρατονίκου και Μαρδονίου Μαρτύρων. Να σου το πω και αυτό.
1: Να μου το πεις και αυτό.
0: Όχι, να σου το πω γιατί δεν θέλω να σου αφήνω κενά. Έθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρόμες, κυρία Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος, το άλλο.
0: Απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Πρίδεζης, ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η κυρία Βασιλική Κολτσίδα, η βραχοκολόνα της εκπομπής.
0: Βραχοκολόνα, έτσι ναι. Ναι.
1: Για σήμερα είναι στη δημοσιογραφική
0: επιμέλεια. Δεν είναι πάλι καλά που δεν είπες τσιμεντοκολόνα. Να την κολακέψουμε, να την κολακέψουμε. Σε αποθεώνουμε, Βασιλικούλα, από ό,τι κατάλαβε. Μέχρι και έτσι με το κολόνα. Παγοκολόνα δεν σε βγάλαμε ακόμα πάντως. Είναι αλήθεια. Κολόνα πάντως. Κολόνα. Εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα όλες και όλοι εσείς σας περιμένουμε με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, πώς μας εντοπίζετε, γράφετε στην αναζήτηση εκεί που είναι ο μεγεθυντικός Φακούλης. Ο Φακούλης. Με λατινικά ή με ελληνικά στοιχεία, πρωινές διαδρομές.
1: Και τσουπ.
0: Διαδρομές,
1: και τσουπ.
0: Και τσουπ βγαίνετε.
1: Εμφανίζεται η σελίδα.
0: Ναι, πλην απρόπτου. Λέμε τώρα. Λοιπόν, και βέβαια μέσω Messenger από εκεί μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε είναι ευπρόσδεκτο, το καταγράφουμε και εφόσον φυσικά το επιθυμείτε, το μεταδίδουμε και στον αγέρα. Λοιπόν, κάτσε να δώσουμε την ταυτότητα της ημέρας. Την ταυτότητα. Σήμερα είναι μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Λέμε τώρα καμιά σαχλαμάρα να περάσει η ώρα. Εν πάση τόση έχει οριστεί και πολύ σωστά μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Αυτό έγινε το 2007. Επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή. Όχι Κωνσταντίνου, θυμίζω. Κώστα Καραμανλή.
1: Κωνσταντίνου είναι ο άλλος.
0: Κώστα Καραμανλή που.
1: Ποιος έλεγε
0: όλα. Τα βρίσκει όλα ανάποδα τώρα στην εξωτερική πολιτική και στι.
1: Εγώ ξέρω ότι ασχολείται με τα καπνά.
0: Και όχι μόνο. Για με παρουσιάσεις βιβλίων, κάνει.
1: Για το Παναθηναϊκό. Αλλά
0: αστειευόμαστε λοιπόν, όχι. Επί πρωθυπουργίας του. Καθιερώθηκε αυτό και πάρα πολύ σωστά. Και οι σχετικές εκδηλώσεις, λέει, περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλουσίων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας.
1: Και εδώ που τα λέμε έτσι είναι.
0: Διαβάζω ότι την αντίδρασή του στη γιορτή τιμής των εθνικών ευεργετών, στο Σαν Σήμερα το διαβάζω, εξέφρασε το ΚΚΕ με άρθρο του στο Ριζοσπάστη. Στο λέω να το έχει υπόψη σου αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι τότε πάντως να έχει συμβεί.
0: Μα, ούτε εγώ θυμάμαι, αλλά.
1: Και τόσο μακριά.
0: Μην ξύνεις τώρα τα προβλήματα της μνήμης μας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί με πονάει αυτό.
1: Και γι' αυτό σου λέω ότι σήμερα εκτός των άλλων είναι και Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας.
0: Δηλαδή, γιορτάζουν οι διερμηνείς.
1: Ναι, και οι μεταφραστές. Πολύ δύσκολη δουλειά. Δεν είναι εύκολη.
0: Εμένα μου το λες. Εμένα
1: σε
0: μου το λες.
1: Πληροφορώ ότι. Διαβάζω πάλι από το Σαν Σήμερα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταφραστών έχει ως σήμερα. Μέλη της 100 οργανώσεις από 55 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από 80.000 επαγγελματίες μεταφραστές.
0: Να ξέρεις ότι οι διερμηνείς και οι μεταφραστές διαβάζουν, μάλλον μεταφράζουν σε πραγματικό χρόνο, έτσι. Δεν είναι παίρνω ένα βιβλίο και το μεταφράζω. Μιλάμε για τους διερμηνείς που το κάνουν σε real time που λέμε στα ελληνικά. Και real time, δεν το λέμε.
1: Μεγαλύτερη
0: ποιότητα.
1: Να παραπέμψουμε. Όταν έχουμε δηλώσεις, επίσημες δηλώσεις, και έχουμε τους διερμηνείς οι οποίοι ακούνε και μεταφράζουν αμέσως. Πολύ δύσκολη δουλειά, όχι απλά δύσκολη.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν γίνεται πάντα με απόλυτη ακρίβεια.
1: Όχι, τελευταία και επιτυχία.
0: Το λέω απλώς, το λέω. Αλλά. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ένας έτσι επαγγελματισμός σοβαρός. Εντάξει. ιδιαίτερα όταν μιλάμε τώρα για επίσημες δηλώσεις ηγετών κλπ. Τώρα σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Με δύσκολες ορολογίες, δύσκολες έννοιες, καταλαβαίνεις και καταλαβαίνετε. Και ένα και εκεί, ένα ερωτηματικό που δεν είναι ερωτηματικό, μπορεί να αλλάξει τη σημασία.
0: Εγώ σε όλα τα υπόλοιπα όρκο δεν παίρνω. Λες σημασία, τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σένα σήμερα? Όχι, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Ποιο είναι, τι ξεχωρίζεις? Τι θα γίνει σήμερα?
1: Τα μέτρα και τα καύσιμα. Γιατί
0: τι άλλο δεν περιμένεις? Τι άλλο δηλαδή είναι πιο σημαντικό? Θα μου πεις για την κλινική, τα πες εσύ μόνη σου χτες, για την κλινική πάνω που κάνανε χημειοθεραπείες και στους μη καρκινοπαθείς.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Σου λέει πάρε να έχεις. Πάρε να έχεις τοξικό ποτάμι μες στο αίμα.
1: Όχι μόνο αυτό, πάρε και φάρμακα να έχεις.
0: Πάρε και φάρμακα
1: να έχεις. Γιατί εκεί με τα φάρμακα πρέπει να υπάρχει άλλη.
0: Ναι, ότι έγινε, υπάρχει κύκλωμα. Παράνομο στο γραφείο.
1: Ναι,
0: ρε πώς ανακαλύπτουμε την Αμερική. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι η εξής. Με τον Μπαρδόν κιόλας, καλέ κυρία, που λέγανε και παλιά. Τώρα, επειδή εμείς εδώ δεν κρύβουμε και ούτε κόμπλεξ έχουμε ούτε τίποτα, το θέμα αυτό για την κλινική, η οποία είναι κομμάτι μιας μεγάλης αλυσίδας. Είναι όμιλος, να ξέρεις. Εν λόγω κύριος έχει.
1: Χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Έχει όμιλο, έχει και εδώ στην Αθήνα παρακτήματα.
1: Και τα
0: μην περάσουμε απ' έξω και μας βουτήξουν. Λέμε τώρα.
1: Πρόσεχε τι λες.
0: Λοιπόν, λέμε λοιπόν, η συγκεκριμένη κλινική, τα της συγκεκριμένης κλινικής, τα είχε βγάλει, συγγνώμη όσο λέω, δεν έχουμε εγώ, ο Ευαγγελάτος, εδώ και δύο χρόνια, δυόμιση. Δυόμιση χρόνια τα κεβέρα.
1: Θα ήταν Τετάρτη τότε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Σου λέω, εμείς δεν έχουμε θέμα τώρα.
1: Εμένα με εντυπωσιάζει.
0: Όχι, δεν ήταν μέσα σε τρισδιάστατο που ήταν και αυτό σχωμένο στην κλινική.
1: Γι' αυτό. Δεν το λάβαμε και δεν το λάβανε σοβαρά υπόψη τους. Εδώ βλέπω, έβλεπα χτες τα στατιστικά στοιχεία για αυτή τη νέα πλατφόρμα, την MedWatch, για τα στοιχεία, μάλλον τις κλινικές που χτύπησαν αμέσως μόλις λειτουργήσε η πλατφόρμα, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί την ιστορία με τα οδοντιατρία που κάνουν μπότοξ και ιαλουρονικά.
0: Εντάξει, εδώ κάνουν ενηχάδικα. Εδώ κάνουν
1: ακριβώς, δεν θα πάω στον γιατρό. Πάω για ένα σφράγισμα, θα έρθω.
0: Εν τω μεταξύ πάει, πώς το λέμε, παραπέμπει και τον κύριο Πατούλη. Ο κύριος Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαβάνειας, πώς το λέει, φίλος μου είναι, αλλά το φιλτέρα η.
1: Αλήθεια.
0: Η αξιοπιστία και η αλήθεια, δεν το είπε έτσι. Εμείς το λέμε έτσι. Είπε ότι θεσμικά ελεγχόμαστε όλοι.
1: Θα κάθομαι να ακούω τα διάφορα, να διαβάζω δημοσιεύματα. Να ελεγχθεί και ο κ. Πατούλης. Άλλωστε, το ίδιο δεν απάντησε χθες και η κυρία Παγώνα όταν τη ρωτήσαμε γιατί.
0: Η κυρία Παγώνα. Κάτω στον κάμπο, κάτω στην Ελασσόνα. Ποτίζει ο Γιάννος, ποτίζει και η Παγώνα.
1: Η κυρία Παγώνα είπα.
0: Παγώνα είπες, αλλά δεν πειράζει.
1: Παγώνα είπα.
0: Παγώνα είπες,
1: έλα να ξαναπάμε τη σκηνή, γιατί εξετέθη. Λοιπόν, για την κυρία Καριστιανόπου. Στην ανακοίνωσή της, όταν είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι έχει χτυπήσει την πλατφόρμα και το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού, υπενήχθη ότι είναι πολιτική, αλλά, ας πούμε.
0: Εγώ άκουγα την κυρία Παγώνη σε σένα που έβγαινε και έλεγε τι δουλειά έχει εκεί το μηχάνημα και αυτό και δεν ξέρω αν. Αλλά μετά ο υπουργός. Ο υπουργός είπε ότι είναι στο κίτρινο. Λέω, όπου, το κίτρινο όπου το κίτρινο θέλει, ας πούμε, περαιτέρω στοιχεία ελέγχου.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ο άλλος, επειδή είναι πολιτικός, να μην θέλει να μην ελέγχεται. Το είπε χθες, κυρία Παγώνη. Και πολιτικός να είσαι, ελέγχεσαι κανονικό.
0: Μα,
1: όπως και
0: είπε η κυρία Καριστιανού, είπε ότι είναι καλοδεχούμενος ο έλεγχος. Αρκεί να γίνεται παντού.
1: Αλλά. Ένα αλλά, αυτό το αλλά.
0: Δεν αλλά,
1: είπε, αυτό το αλλά.
0: Ναι, να γίνεται παντού, είπε. Να γίνεται
1: αλλά,
0: παντού.
1: Αλλά να γίνεται παντού. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα αλλά.
0: Και το, γιατί το παντού δεν είναι. Σωστό είναι. Γιατί εγώ νομίζω σωστό είναι.
1: Προφανώς.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Η είδηση της ημέρας, βέβαια, θα μπορούσε να είναι μία άλλη. Έτσι, δηλαδή, φυσικά περιμένουμε και θα πούμε τώρα δύο λόγια για το θέμα των επιδοτήσεων και των προθέσεων.
1: Βέβαια, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον καθένα στο Θεό, βρίσκονται. Τα κάψουμε ακόμη.
0: Ναι, ναι.
1: 2-20.
0: Η δυσάρα για μένα, απίστευτη, τη διαβάζω στα site και δεν το πιστεύω, ξημερώματα βγήκε. Μια κοπέλα 21 ετών, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, έπεσε, λέει, από τον 8ο όροφο πολυκατοικίας. Από τον 8ο όροφο πολυκατοικίας και επέζησε. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Δηλαδή, όταν έχεις την τύχη, το Θεό, δεν ξέρω σε όποιον Θεό και αν πιστεύεις, δεν ξέρω. Το κάρμα, δεν ξέρω πώς το λέτε.
1: Όχι.
0: Αυτό που λέει και η φίλη μας η Βασιλική η Κολτσίδα. Όταν συνωμοτεί το σύμπαν. Όχι, αυτό το λέει και ο Κοέλιο, ότι.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Βρισκόταν, λέει, σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων. Πού? Στην Αθήνα, όχι εδώ την πόλη μας. Στην Αθήνα τη Τζόρτζια. Ξέρεις ότι υπάρχει και Αθήνα στη Τζόρτζια. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Όχι.
0: Όταν ψάχνω, εγώ τον ανακάλυψα ψάχνοντας κάτι αεροδρόμια. Το έχεις δει, Γιάννη?
1: Σου βγάλε Αθήνα και λέω και
0: Αθήνα. Αθήνα States, τα United States. Λοιπόν, βρισκόταν εκεί και σύμφωνα με ό,τι λέει η αστυνομία, χόρευε πάνω σε ένα καναπέ ή σε ένα στρώμα αέρα που βρισκόταν κοντά σε ανοιχτό παράθυρο. Άκου τώρα. Και έπεσε μέσα από τη σίτα και βρέθηκε στο έδαφος. Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Ο πατέρας της κοπέλας, λέει, περιέγραψε αυτή τη στιγμή και μετά επικοινώνησε με την κόρη του. Μιλούσε, λέει, με μια φίλη της και της έλεγε: «Είμαι ζωντανή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζω». Βέβαια έχει τραυματιστεί σοβαρά, αλλά επιβίωσε, έτσι.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που διάβαζα την είδηση και την διάβαζα το πρωί? Ναι. Όταν η κακοτυχία και η καλή τύχη συνυπάρχουν.
0: Κακοτυχία μπορείς να πέσεις μέσα στο σπίτι, Παναγία μου, και να έχεις μια βλάβη ανεπανόρθωτη.
1: Βέβαια.
0: Εξάλλου, τα περισσότερα ατυχήματα μέσα στο σπίτι συμβαίνουν. Ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Όπως
0: είναι
1: και που τα,
0: λένε από πέσιμο.
1: Άστο.
0: Ναι.
1: Ή στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Στους δρόμους της γειτονιάς μπορεί να συμβούν πολύ σοβαρά ατυχήματα. Εκεί που κάποιοι δεντένονται κιόλας καλά.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν αυτά τα αυτοκίνητα που σφυράνε όταν δεδένεσαι και κάποιοι δεν μπορούν να τα αποφύγουν.
0: Ναι.
1: Στους σκοτεινούς δρόμους δεν συμβαίνουν τα πιο σοβαρά. Εγώ έλεγα κακοτυχία γιατί φαντάσου.
0: Στους σκοτεινούς δρόμους συμβαίνουν γενικά σοβαρά πράγματα. Στα σκοτεινά δρομάκια που λέγανε.
1: Καμιά φορά τους φωτισμένους δρόμους συμβαίνουν. Άστο το. Μ' άρεσε να το λέω. Δεν μου έχεις πει τι καιρό έχεις, θα έχεις σήμερα.
0: Καιρό, βεβαίως.
1: Έχει
0: εδώ.
1: Ψυχράνει πολύ.
0: Εδώ είμαι ο άνθρωπός είμαι εγώ.
1: Γι' αυτό λοιπόν, σε ρωτάω, γιατί ξέρω πάντα.
0: Και χτες και χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα θα έχει συννεφιές αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά. Θυελώδεις ανέμους, ισχυρούς μέχρι θυελώδεις στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε πτώση. Συγκεκριμένα στην Βόρεια Ελλάδα μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Στη Δυτική Μακεδονία ακόμα πιο χαμηλά.
1: Μάλιστα, το γονιδάκι ρίχνει τη θερμοκρασία.
0: Ναι, 15 με 23 στην κεντρική και νότια Ελλάδα, 16 ως 20 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα, μέχρι 23 στο πολύ Κυκλάδες, μέχρι 25 στην Κρήτη και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι 26. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βοριάδες 5-6 και τοπικά αθυελώδεις 7 μποφόρ. Τώρα εδώ στην Αττική συννεφιά με τοπική βροχή κυρίως στα βόρεια τμήματα, θερμοκρασία το πολύ μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Το πιστεύεις?
1: Χαμηλή.
0: Ναι.
1: Χαμηλή.
0: Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Ωραία, να με καλοριφέρ σε λίγο, βλέπω.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: όχι.
0: Λοιπόν, και στη Θεσσαλονίκη συννεφιά και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.
1: Καλοριφέρ θα ανάψουμε το Δεκέμβριο. Έχω κάνει και πρόγραμμα. 16 βαθμούς έχει αυτήν την ώρα στην Αγία Παρασκευή, έχω να σου πω. Χαμηλή η θερμοκρασία και λίγα σύννεφα. Δεν ξέρω πώς είναι. Χτες
0: ναι.
1: Έβρεξε λίγο λέκι. Και το βράδυ είχε ψύχρα. Και να σου πω κι άλλα. Στα Χανιά έχει 18 βλέπω. Και στο κέντρο της Αθήνας έχει, στην Κηφισιά έχει 14 βαθμούς, στον Πειραιά έχει 16 επίσης. Όχι, έχει χαμηλή θερμοκρασία. Μην το σκέφτεσαι όμως το καλοριφέρ ακόμη. Μάλλον να ακούσουμε τα μέτρα που θα εξαγγελθούν σήμερα για τα καύσιμα.
0: Για πες μου δύο λόγια. Δεν μου έχεις πει δύο λόγια.
1: Να σου θυμίσω ότι θα έχουμε ένα 15ήμερο ανακοινώσεις.
0: Τι 15ήμερο, κάθε μέρα θα κάνουν και μια ανακοίνωση?
1: Όχι, δεν είναι κάθε μέρα.
0: Θα με τρελάνει. Θα με τρελάνει.
1: 15 σου λέω ότι θα έχει.
0: Α,
1: σήμερα θα αναμένουμε για τα καύσιμα. Καύσιμα κίνησης. Δίζελ σίγουρα για το πετρέλαιο,
0: λοιπόν,
1: θέρμανση και για την αμόλυβδη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, βέβαια.
0: Κάτσε να μοιραστούμε τι πληροφορίες έχει συγκεντρώσει το Air News και βέβαια μπορεί να τις βρείτε και στη σελίδα μας, το airnews.gr, έτσι. Λοιπόν, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Το επικρατέστερο σενάριο. Yeah. 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη, 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο. Εντάξει. Yeah. Ναι. Σήμερα η επιδότηση στο ντίζελ είναι 15 λεπτά το λίτρο. Τα 10 λεπτά από το κράτος, τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια.
1: Η τιμή που, να το σκεφτείτε αυτό. Την τιμή του ντίζελ που βλέπουμε στα βενζινάδικα είναι η επιδοτούμενη. Φαντάσου χωρίς την επιδότηση πώς θα ήταν.
0: Τώρα στο πετρέλαιο κίνησης η μέση πανελλαδική τιμή αυτή τη στιγμή είναι στα 2,22 έναντι 2,02 και 2,03 πριν από ένα μήνα. Εάν εφαρμοστεί η επιδότηση αυτή που λέμε τα 20 λεπτά, τότε η μέση τιμή θα μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στο 2,1 στο 2,17 το λίτρο.
1: Το 2 μπροστά μετακίνητο.
0: Φυσικά.
1: Εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές, θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές. Η αντιπολίτευση πάντως εν αναμονή των ανακοινώσεων λέει ότι η μόνη λύση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης βέβαια στα καύσιμα. Η κυβέρνηση ανταπαντά ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν έχουμε το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, εγώ για να συνεχίσω.
1: Ναι.
0: βενζίνη, λένε οι πληροφορίες ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, όπως ίσχυε και το Σεπτέμβριο. Και οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Θα δούμε τώρα. Δε.
1: Γιατί 14 Οκτωβρίου αναμένονται νέες ανακοινώσεις. Ναι. Επικεντρωμένο στο πετρέλαιο θέρμανση, προφανώς θα έχουμε και για τα καύσιμα κίνησης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ακρίβειας στην αγορά, βλέπω, γιατί η ενεργειακή κρίση βέβαια έχει αυξήσει και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αυξήσεις βέβαια. Υπάρχουν, λέει, κάποια ζητηματάκια σε ό,τι αφορά το θέμα των μειωμένων τιμών, συμφωνία κυρίων δηλαδή. Ζορίζεται η συμφωνία κυρίων.
1: Αυτή που ανακοινώθηκε 1η Σεπτεμβρίου, να σας θυμίσουμε, είναι λογικό. Γιατί καταρχάς οι αυξήσεις στα καύσιμα μετακυλίονται και στα προϊόντα.
0: Και είναι πιθανότατο, λέει, μέσα στους επόμενους μήνες, δηλαδή Νοέμβρη και Δεκέμβρη, να έχουμε ανατιμήσεις. Δηλαδή εκεί την περίοδο των Χριστουγέννων, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Και, ναι, θα δούμε.
1: Γαλοπούλα από τώρα,
0: θα δούμε, ναι, βάλεις την κατάψυξη από τώρα, ναι. Και αυτό θα αποσαφινιστεί μέσα στις. Όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Και, ναι, θα δούμε.
1: Γαλοπούλα από τώρα,
0: θα δούμε, ναι, βάλεις την κατάψυξη από τώρα, ναι. Και αυτό θα αποσαφινιστεί.

0: των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ενημέρωση για τα τελικά αιτήματα. Θα έχουμε ενημέρωση από τον κύριο Σκέρτσο για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι. Επειδή είπες για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός πήγε χθες στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και παρέστηκε στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι είναι. Η Ελλάδα ήταν, έκοψε το νήμα, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκλεισε την αυλαία, να το πω έτσι. Έκανε δηλώσει ο Πρωθυπουργός, είπε ότι δεν χάσαμε ευρώ. Ομολογουμένως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πιάσανε τόπο. Μεγάλοι ωφελημένοι, είπε τελικά, ήταν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Η δημόσια διοίκηση απέκτησε και μεγάλη τεχνογνωσία από όλη αυτή την ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης και έφερε εις πέρας εξαιρετικά σύνθετα έργα, τα οποία απαιτούν ένα πρωτοφανή, όπως είπε, για τα ελληνικά δεδομένα διυπουργικό και διυπηρεσιακό συντονισμό. Αλήθεια είναι αυτό. Πολύ γραφειοκρατία, πολύ χαρτούρα. Ευρώπη, υποτίθεται, έπρεπε να έχει απαλλαγή από όλα αυτά, όμως δεν είναι έτσι. Και το γεγονός, όπως είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, απαιτούσε τεχνογνωσία, η οποία αποκτήθηκε, έτσι, και κατακτήθηκε.
0: Και μια σειρά έργων τα οποία δεν φανταζόμαστε καν.
1: Αναβάθμιση 200 νοσοκομείων, κέντρα υγείας. Να πούμε ότι το πρόγραμμα για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αυτό το ζήσαμε όλοι, έτσι. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η σύνδεση των 500.000 ταμιακών μηχανών και των BOS με την ΑΔΕ, η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλες τις τάξεις της 5ης Δημοτικού, έτσι, από την 5η Δημοτικού και μετά, το ψηφιακό φροντιστήριο, το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, ανανεώσιμες πηγές επενδύσεις, δηλαδή ανανεώσιμες, δίκτυα κλπ. Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η χρηματοδότηση. Προφανώς τα χρήματα τα οποία έπρεπε να πάνε σε στόχους οι οποίοι είναι εθνικοί. Χρειάζονται και άλλα να γίνουν, βέβαια, ανάμνησης για την γραφειοκρατία. Και λέμε ότι έχουμε κάνει βήματα στο επίπεδο της γραφειοκρατίας. Υπάρχουν τομείς όμως που επιμένει εκεί, είναι κατσικωμένη στο δημόσιο και επιμένει. Τι άλλο έχω να σου πω? Να, και νομοσχέδιο του κ. Φλωρίδη θα συζητήσει μαζί.
1: Εγώ έχω να σου πω. Έτσι, για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν μια, πώς το πούμε, γενναία ένεση για δράσεις και πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση. Και βέβαια αυτά όλα αποφέρουν και ένα, πώς το πω τώρα, όφελος πολιτικό. Τώρα, χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης, τα πράγματα ζορίζουν, θυμάσαι. Γι' αυτό δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν: χωρίς τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, πώς θα διανύσεις τόσους μήνες μέχρι το καλοκαίρι και τις εκλογές?
0: Και η ρυθμή ανάπτυξης θα ήταν διαφορετική χωρίς τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εγώ έχω μπερδευτεί, βέβαια, εδώ λίγο, γιατί ακούγοντας την κριτική της αντιπολίτευσης, όχι μόνο της αξιωματικής, η οποία τι λέει πολλές φορές για τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης? Ότι μείναν αναξιοποιητά. Ότι έχουν μείνει πόροι αναξιοποιητοί. Ότι δεν τα κατάλαβαν, δεν έφτασαν στον απλό πολίτη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που ούτε εδώ συμφωνήσαμε, βέβαια. Γιατί πού έχουμε συμφωνήσει? Ενώ το πολιτικό μας σύστημα, τα κόμματα.
1: Καλά, ναι.
0: Πού έχουμε συμφωνήσει?
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Καταστράφηκε ολοσχερός υπόγειο διαμέρισμα στα Σεπόλια που εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο προληπτικά 28χρονος ένικος. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σήμερα στο Υπουργικό ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία σύμφωνα με πληροφορίες. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ατζέντα του Υπουργικού τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και οι 21.000 προσλήψεις για το 2027. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη. Ηλεκτρικό πατίνι τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω αναβάτη, συνελήφθη. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 7 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο

0: Μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Τα χειροκροτήματα είναι για το τσιπλάκι που ανέλαβε τα κουμάντα στον ήχο. Νίκος, ο φίλος μας, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
3: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
2: Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
3: Όχι, το είπαμε φύλαξη. Δεν επιλέγει.
2: Πάντα επιλέγει η Ήρα τη μουσική.
3: Μέσα μου δημιουργήσει αμφιβολία.
2: Ναι.
3: Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Καλύτερα το είπα τώρα από τα κολόνε και τα λοιπά.
2: Καλύτερα, ναι, η Κολτσίδα.
3: Ναι. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
2: Στο ένα μικρόφωνο και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο.
3: Και βεβαίως ακούτε τις πρωινές διαδρομές και έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η μία, η πρώτη είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Airnews Radio, δύο λέξεις. Airnews μία, Radio η άλλη.
2: Και άλλη μέσω Facebook, πληκτρολογεί στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές. Μπαίνει στη σελίδα μας, μας στέλνει το μήνυμά σου. Ήδη έχουν καταφτάσει πολλά μηνύματα. Στο μεταξύ, να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Εκεί στο Δεκέμβρη, στο δεύτερο δεκαήμερο, ίσως και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, αναμένεται να ξεκινήσει στο ειδικό δικαστήριο η δίκη με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τέσσερα ακόμα άτομα για το θέμα της αλλίωσης του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Παραπέμφθηκαν σε δίκη χθες με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου και αυτό το γεγονός πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Υπενθυμίζουμε ότι τα πρόσωπα τα οποία παραπέμπονται είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεώργιου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Ευάγγελος Φαλάρας. Τώρα.
3: Είχαμε πολιτική αντιπαράθεση.
2: Είχαμε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστίασαν τα πειρά τους σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε αλλίωση του χώρου. Ενώ η κυβέρνηση απαντά ότι οποιοδήποτε μέχρι να τελεσυδικήσει μια απόφαση έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έτσι, και δεν πρέπει να βγει. Ναι.
3: Δεύτερον, ότι η κυβέρνηση από την αρχή είπε παραπέμπουμε την υπόθεση στη δικαιοσύνη.
2: Ναι.
3: Μάλιστα, αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε αυτούς που αντιδρούσαν και στο Πασόκ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Το οποίο τι έλεγε το Πασόκ για την απόφαση της κυβέρνησης να παραπέμψει απευθείας τον Τριαντόπουλο, τον κ. Τριαντόπουλο, στο Δικαστικό Συμβούλιο, ότι έπρεπε να παρέμβει η Βουλή, ότι η υπόθεση θα επέστρεφε στη Βουλή. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση δικαιώθηκε για την άποψη το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε και ακολουθείται η παραπομπή, η χθεσινή απόφαση για το ειδικό δικαστήριο.
2: Υπάρχει μια διαρροή, υπήρξε μια διαρροή χθες το απόγευμα που έλεγε ότι η κυβέρνηση σέβεται τη δικαιοσύνη και η απόφαση για την παραπομπή δεν είναι απόφαση τελική, ένα ενδιάμεσο στάδιο είναι, όπου όπως έλεγα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και ότι από την πρώτη στιγμή ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί. Άρα, οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν από το δικαστήριο. Και διευκρινίστηκε και κάτι ακόμα, το οποίο το επεσήμεναν διάφορα κυβερνητικά στελέχη εδώ και καιρό. Συγκεκριμένα από τότε που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση και η συζήτηση για την παραπομπή του κυρία Τριαντόπουλου. Ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δεν διώκεται για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που δεν έκανε. Δηλαδή, θέλω να σου θυμίσω μία δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Βορύδης πολλές φορές. Ο κύριος Μάκης Βορύδης. Και όχι μόνο ο κύριος Βορύδης όμως. Έτσι.
3: Ήταν ο πρώτος που το είπε, γι' αυτό αναφερόμαστε, ναι, τον κύριο Βορύδη.
2: Έλεγε ότι Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν κατηγορείται επειδή έδωσε εντολή να αλλοιωθεί ο χώρος, αλλά επειδή δεν έδωσε εντολή για να μην αλλοιωθεί ο χώρος. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα απ' το άλλο. Για να κατηγορηθείς όμως, έλεγε ο κύριος Βορύδης, σου λέω ποια είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, η οποία βέβαια από την άλλη μεριά απορρίπτεται, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Για να κατηγορηθείς όμως, λέει, και να καταδικαστείς για παράληψη καθήκοντος, θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένο ότι το καθήκον σου είναι αυτό για το οποίο κατηγορείς. Όμως, εν προκειμένου, τα καθήκοντα του κυρία Τριαντόπουλου είχαν προσδιοριστεί από ΦΕΚ και δεν είχαν να κάνουν με αυτές τις ενέργειες. Αυτό σου λέω τι λέει.
3: Τι
2: λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη.
3: Τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου, αλλιώς, άλλο είναι το σκεπτικό τους. Έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό έχουμε καταλήγουμε και στη συγκεκριμένη απόφαση πια.
2: Όχι, όχι.
3: Ενώ δεν ξέρω αν το λαμβάνουν έτσι υπόψη.
2: Όχι, όχι, ό,τι αφορά την κατηγορία. Υπάρχουν ενδείξεις. Άρα από τη στιγμή που υπάρχουν ενδείξεις, οπωσδήποτε πρέπει να πάει στο δικαστήριο προκειμένου να περάσει όλη αυτή η βάση.
3: Η αντιπολίτευση δηλώνει δικαιωμένη για αυτή την εξέλιξη.
2: Δηλώνει δικαιωμένη γιατί η παραπομπή.
3: Είναι παραπομπή.
2: Καταρρύπτει, ναι, καταρρύπτει.
3: Το ότι δεν υπήρχε. Μπάζωμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Αλλίωση του χώρου, να το. Να το πω διαφορετικό. Όπως θέλετε, ότι μπορείτε να το δεχτείτε. Και όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας χθες ζήτησε και την παρέτηση του κύριου Φλωρίδη για εκείνη τη φράση που είπε μέσα στην
2: Ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι μπάζα.
3: Ναι.
2: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
3: αυτή η ωραία ατμόσφαιρα.
2: Θα έχει ενδιαφέρον και με αυτή την ωραία ατμόσφαιρα θα συνεχιστεί η προεκλογική περίοδος.
3: Και θα έχει ενδιαφέρον πόσο γρήγορα θα κινηθεί η διαδικασία και με τι ρυθμούς, γιατί συνήθως τα ειδικά δικαστήρια κινούνται με πιο γρήγορους, δεν μιλάω για ταχύ ρυθμό, πιο γρήγορους ρυθμούς από τα απλά δικαστήρια. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό όλο. Ναι. Ο κύριος Τριαντόπουλος απ' την άλλη δηλώνει δικαιωμένος από την άποψη ότι από την αρχή το είχε πει, έτσι δεν είναι, ότι επιθυμώ να δικαστώ από το φυσικό δικαστή και ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
2: Ναι, και υπάρχουν εδώ, τώρα εδώ προκύπτουν και δεν θα είναι υποψήφιος. Ναι. Μα δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος. Έτσι, δηλαδή το αυτονόητο είναι.
3: Ναι. Το αυτονόητο.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις. Για να ολοκληρώσουμε τώρα τη σκέψη. Είπαμε το σκεπτικό του κυρίου Βορύδη. Και όχι, του κυρίου, ο κύριος Βορύδης το είχε διατυπώσει πρώτος, αλλά και στη συνέχεια το έχει
3: αφαιρθεί. Και άλλα στελέχη. Ναι, ναι, το υιοθέτησα.
2: Από πάρα πολλά στελέχη.
3: Ναι,
2: ναι. Λοιπόν, μη σου πω και από την κυβέρνηση την ίδια.
3: Ναι.
2: Αυτό. Όχι, επίσημος,
3: αλλά. Όταν τολμηθούν πολλά στελέχη, ναι.
2: Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση τι λέει, ότι ουσιαστικά εδώ πια έχει καταρριφθεί το επιχείρημα, το είπες και εσύ, ότι δεν υπήρχε μπάζωμα. Για να παραπέμπεται ένας υπουργός και τέσσερα στελέχη ότι υπήρξε αλλίωση του χώρου. Μπάζωμα, ξεμπάζωμα, δεν ξέρω πώς το. Υπήρξε αλλίωση του χώρου. Ναι, άρα υπήρξε. Ναι, αυτή η αλλίωση του χώρου συνέβη χωρίς την παραμικρή πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή, μόλις πήγαν κάτι, ας πούμε, φορτηγατζίδες, μπουλντοζιέριδες, νταλικέριδες και μαζεύανε τα. Ρίχνανε τα μπάζα. Δεν ξέρω.
3: Ποιο είναι ο ισχυρισμό από την πλευρά τη κυβέρνηση και το ακούσαμε και από τον κύριο Τριαντόπουλο και από άλλα στελέχη. Ότι αν δεν γινόταν αυτό, δεν μπορούσαν να μπουν οι Γερανοί
2: να σηκώσουν τα βαγόνια,
3: για να βρουν τραυματίες
2: και να σταθεροποιήσουν και το έδαφος γιατί περνούν στο φυσικό αέριο και κάτι τέτοια.
3: Ακριβώς. Και μάλιστα παραπέμπουν σε αυτό που συνέβη πριν από λίγους μήνες στην Ισπανία που είχαμε ένα ανάλογο σιδηροδρομικό δυστύχημα και ακολούθηκε αυτή η ίδια τακτική.
2: Αλλά κάτσε τώρα γιατί εγώ έχω μπερδευτεί εδώ. Ή υπήρξε μπάζωμα ή δεν υπήρξε. Αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, εάν υπήρξε μπάζωμα, γιατί έπρεπε να σηκωθούν τα βαγόνια και να προστατευτεί ο χώρος, μη τυχόν και γίνει καμία έκρηξη φυσικού αερίου, που λέγανε, θυμάσαι τι λέγανε τις πρώτες μέρες, κάποιος έχει ευθύνη γι' αυτό.
3: Προφανώς.
2: Ναι. Εάν δεν υπήρξε μπάζωμα.
3: Δεν υπάρχει θέμα ευθύνης.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, αλλά τώρα σε τι φάση ακριβώς βρισκόμαστε.
3: Να κάνω ένα βήμα παραπάνω εγώ.
2: Ναι. Υπήρξε μπάζωμα, αλλά δεν υπάρχει ευθύνη.
3: Η βασική όμως λογική για τον μπάζωμα δεν ήταν ότι η αμαξοστοιχεία μετέφερε ξυλόλιο και μπαζώθηκε η περιοχή για να
2: εκεί
3: μην
2: είναι που
3: να
2: υπάρχουν
3: αποδεικτικά
2: πράγμα.
3: Στοιχεία. Δεν έχει αποδειχτεί, να μου πεις η δίκη, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ότι ξυλόλιο δεν υπήρξε.
2: Ναι.
3: Άρα ποιο είναι το μπάζωμα. Εμείς
2: λοιπόν
3: προσπαθούμε να μεταφέρουμε τώρα τα επιχειρήματα
2: λοιπόν
3: που κυριαρχούν.
2: Εδώ λοιπόν έρχεται η επιχειρηματολογία πλακιά και λέει μπορεί να υπήρξε μπάζωμα, δεν υπήρξε ξυλόλιο.
3: Ναι.
2: Το μπάζωμα έγινε για να αλλοιωθούν τα στοιχεία. Λέμε. Έτσι.
3: Ποιοι άνθρωποι είναι αυτοτρένο που μπορούσαν να γίνει απόκρυψη.
2: Δεν ξέρω.
3: Και εγώ λογικά επιχειρήματα μεταφέρω. Ναι. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός είναι ένα. Ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε. Ούτε εμείς. Ας το ξαναπούμε. Ας το πούμε για άλλη μια φορά. Ούτε εμείς θα δικάσουμε. Ούτε εμείς θα βάλουμε τα γυαλιά και το καπέλο και θα γίνουμε detective. Περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτός ο διάλογος που γίνεται και ο οποίος μεταφέρεται και στην αίθουσα του δικαστηρίου, γιατί η δίκη συνεχίζεται με πολύ ένταση και με πολύ πολύ ενδιαφέρον.
2: Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να τα δούμε και μετά σε ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο διαβάζω στην Καθημερινή. Έχει πρωτοσέλιδο χτύπημα, πρωτοσέλιδη αναφορά. Ο τίτλος είναι «Στο σούπερ μάρκετ και για έτοιμο φαγητό». Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση.
3: Η οποία κατανάλωση του έτοιμου φαγητού έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, πρέπει να σου πω ότι έτυχε να μιλήσω με φίλους γνωστούς κλπ. Οι οποίοι ταξίδεψαν το καλοκαίρι εκτός Ελλάδας, πήγαν σε βόρειες χώρες,
3: ναι,
2: και διαπίστωσαν. Και είχαμε αυτή την κουβέντα, κοίταξε, κατά μία φοβερή σύμπτωση, αυτές τις τελευταίες μέρες εδώ με συναδέλφους. Διαπίστωσαν ότι στα σούπερ μάρκετ, τα εκτός Ελλάδος και ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες, έχουν κάτι δεκάδες μέτρα, μη σου πω και τεράστια ψυγεία, είναι τεράστια ψυγεία με έτοιμα φαγητά, κάθε είδους έτοιμα φαγητά. Και σε εμάς έχει αρχίσει και γίνεται μόδα στο σούπερ μάρκετ και μάλιστα είναι ένας κλάδος ραγδαία,
3: ναι,
2: αναπτυσσόμενος.
3: Χωρίς μεγάλη ποικιλία όμως είναι ακόμη.
2: Χωρίς τεράστια ποικιλία.
3: Ναι.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έξω υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές έτοιμου φαγητού ή στην ψήξη ή στην κατάψυξη. Ακριβώς επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής, επειδή τα πράγματα πια δεν είναι όπως παλιότερα, όπου ένα νοικοκυριό έχει τη δυνατότητα και το χρόνο να μαγειρεύει καθημερινά. Θυμάσαι, είχαμε βγάλει και τον κύριο Λαζάρο εδώ και μας τα έλεγε.
3: Βέβαια, και το είχαμε συζητήσει. Απ' την άλλη, δεν μπορεί ένα κατεψυγμένο φαγητό να έχει, είτε είναι σε ψήξη είτε είναι σε κατάψυξη, τις βιταμίνες και την νοστιμιά που έχει ένα φρέσκο φαγητό. Αν πεις, άμα δουλεύεις 10 και 12 ώρες την ημέρα, προλαβαίνεις να μαγειρέψεις.
2: Και μου λέει ένας πολύ αγαπημένος φίλος, τον καλημερίζω για να μου να σε καλά, ότι σε πολλές βόρειες χώρες τα νοικοκυριά δεν έχουν καν φούρνο ή κουζίνα για μαγείρεμα. Έχουν μόνο το φούρνο μικροκυμάτων, έχουν τα μικροκύματα.
3: Δεν μπορώ να το φανταστώ, φίλο.
2: Και όμως είναι γεγονό.
3: Να τρώω από τα μικροκύματα.
2: Μα δεν, ναι, δεν προλαβαίνουν.
3: Δεν προλαβαίνουν. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί βλέπω και νέα ζευγάρια.
2: Και
3: που...
2: κάτι ακόμα. Ο Λαζάρου, που είναι ένας επαγγελματίας στο χώρο αυτό, έχει διαπιστώσει με την επαγγελματική του ιδιότητα. Αλλά θα μου πεις τώρα τι επαγγελματική. Και εσύ που πας ως απλός καταναλωτής, χωρίς να είσαι επαγγελματίας, το νιώθεις στην τσέπη σου. Ότι το κόστος για να μαγειρέψει ένα νοικοκυριό, και μας το είπε, να μαγειρέψει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ας πούμε, για παράδειγμα.
3: Είναι μεγαλύτερο.
2: Είναι πολύ μεγαλύτερο από το να πάρεις δύο μερίδες έτοιμο φαγητό.
3: Κοιτάξτε, αυτό εξυπηρετεί τις μικρές οικογένειες που είναι δύο άτομα, άντε με ένα παιδί. Όταν είναι περισσότερα, δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση οικονομικά μπορεί να βολέψει το έτοιμο φαγητό.
2: Ναι, πάντως βλέπω εδώ, επειδή το επισημαίνεις αυτό, ότι οι οικογένειες με ένα μέλος. Βλέπεις. Έχουν αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Το βλέπεις. Έχουν πάει και με δύο μέλη περίπου στα ίδια.
3: Είναι η συζήτηση για το δημογραφικό που έχει ανοίξει όλη την Ευρώπη.
2: Οι τριμελείς οικογένειες, δηλαδή δύο γονείς, ένα παιδί. Προσέχεις πως το λέω. Δύο γονείς, ένα παιδί. Δεν είπα μαμά. Το είδες. Σε παρακαλώ πολύ.
3: Μην μου πεις γονέας, ένα γονέας.
2: Ναι. Και τέσσερα μέλη, δηλαδή δύο γονείς, δύο παιδιά. Καλά στα πέντε μέλη και πάνω. Έχουν μειωθεί δραματικά. Δηλαδή, στη μία περίπτωση που έχουμε ένα νοικοκυριό με έναν εργένη, μια εργένισσα, βλέπουμε αύξηση μεταβολή την τελευταία δεκαετία κατά 32%. Αυτό τα λέει όλα.
3: Βέβαια.
2: Γιατί αυξάνεται ράδε.
3: Ναι.
2: Τα οικογένειες με δύο μέλη, τα ζευγάρια δηλαδή, είτε νέοι είτε ηλικιωμένοι, έχουν μια αύξηση 1,2%. Οι υπόλοιποι, οι οικογένειες τριμελείς ή τετραμελείς, έχουν μειωθεί από 3 μέχρι 12%. Δηλαδή αυτό είναι πολύ
3: εντυπωσιακό. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τα στοιχεία τα λένε από μόνα τους.
2: Ναι.
3: Και η ακρίβεια είναι τα πρότυπα, τα κοινωνικά πρότυπα, το μοντέλο που υπάρχει.
2: Ναι.
3: Δεν παραπέμπει σε οικογένειες με πολλά παιδιά.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
3: Δεν νομίζω ότι επιτρέπει η καθημερινότητα.
2: Άκου τώρα, για να αντιληφθεί κανείς, αντί επειδή πιάσαμε τώρα τη συζήτηση, Το ρεπορτάζ το υπογράφει η συνάδελφος η Δήμητρα η Μανιφάβα.
3: Μάλιστα.
2: Που είναι πάντα πολύ
3: ψαγμένη σε
2: αυτά.
3: Είναι, ναι, ναι.
2: Πολύ. Λοιπόν, μιλάει για την αλματώδη ανάπτυξη και επισημαίνει ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία τώρα του Ινστιτούτου Έρευνας για Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του περίφημου ΙΕΛΚΑ.
3: Ναι.
2: Έτσι, λέει ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων έτοιμων γευμάτων πήγε από 9% που ήταν το 24, δηλαδή πριν από 2 χρόνια, έτσι. Το 24 ήταν προχθές, δηλαδή. Στο 15% το 25.
3: Μας έρχεται και εμάς.
2: Και στις αρχές του 26, στις αρχές, δηλαδή τους πρώτους 2 μήνες, είναι 17. Δηλαδή θα πάει για 20 και, και
3: όσο
2: πάνε.
3: Όσο συνεχίζεται η ακρίβεια, στο υπογράφω ότι θα ανέβει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα ανέβει πολύ.
2: Είναι εντυπωσιακό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν.
3: Δεύτερη φορά τη λέξη κατακόρυφα. Και εγώ έχω να σου πω, είναι μια είδηση που μόλις έφερε στο στούντιο η Βασιλική Κολτσίδα, ότι είχα μια σεισμική δόνηση πριν από λίγο, μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο κοντά στη Θήβα. Κοντά στη Θήβα. Σύμφωνα με την. 8 και 20. Ναι, 8 και 21. Με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας. Η αρχική εκτίμηση ήταν 4 βαθμοί, η αναθεωρημένη είναι 3,3.
2: Εντάξει.
3: Άρα, εντάξει.
2: Σεισμουλάκος, όχι σεισμός. Εντάξει,
3: ναι, σεισμουλάκος. Ήταν, περίμενα.
2: Ναι.
3: Ήταν δεύτερη σεισμική δόνηση το 3,3. Συγγνώμη. 8 λεπτά αργότερα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θέλεις να πάμε πρωτοσέλιδα ή θέλεις να ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο με την υπηαγωγό Στάνο Γιώσα?
3: Να πάμε πρωτοσέλιδα.
2: Γιώσα είπα, έτσι.
3: Σήμερα μου είσαι σε φόρμα όσον αφορά.
2: Στο λέω.
3: Ναι. Να σου πω, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
2: Πάμε, πάμε.
3: Γιατί εκεί θα μας προκύψει και μια μεγάλη αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων.
2: Δεν θέλεις.
3: Άρχισαμε.
2: Δεν θέλεις να ανοίξει, να ανοίξουμε το,
3: έχω να σου
2: το καυτό
3: ότι
2: θέμα.
3: Εχθές έκανα μια αναφορά, γιατί ναι, μόλις και βλέπαμε το βίντεο και τα λοιπά, έκανα μια αναφορά βροχή μηνυμάτων.
2: Φυσικά.
3: Είναι μεγάλο θέμα.
2: Και πού να δεις τώρα τι έχει να γίνει.
3: Όταν τα ανοίξουμε. Λοιπόν, να ανοίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, θα έλεγα, και το συζητάμε αμέσως μετά. Έλα, ξεκινάς.
2: Λοιπόν, η Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος». Γράφει η Καθημερινή ότι οι Ευρωπαίοι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχουν πληρώσει ήδη 100 δις ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρσι για να εισάγουν την ίδια ποσότητα ορυκτών καυσίμων. Για τους Έλληνες το κόστος της κρίσης είναι το μεγαλύτερο από όλους τους Ευρωπαίους, ακριβώς λόγω των παλιών κτηρίων που έχουμε στην Ελλάδα. Τώρα, διαβάζουμε επίσης: «Η πολιτική αρχική στο κυνήγι των likes, η μάχη των social media». Ναι, είναι
3: πολύ
2: αλήθεια,
3: ωραίο ρεπορτάζ και έχει και πάρα πολλά στοιχεία μέσα, γιατί το διάβαζα πριν.
2: Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
3: Είναι στη, ναι, στην τρίτη σελίδα.
2: Βέβαια είναι, επαναλαμβάνομαι, ο φίλος μας ο Σταύρος ο Παντωνίου το υπογράφει.
3: Ναι, ναι.
2: Πάντα έγκυρος και ωραίος και γράφει καταπληκτικά. Βέβαια πρέπει να σου πω, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σε κάθε προεκλογική περίοδο έρχεται, επανέρχεται και σωστά. Επανέρχεται.
3: Και αλλάζουν και τα στοιχεία, ναι, βέβαια, γιατί φαντάζομαι αλλάζουν οι ακόλουθοι.
2: Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τα κοιμήλια που μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία,
3: ναι,
2: και παίρνουν,
3: ναι,
2: τον,
3: ναι,
2: δρόμο της επιστροφής.
3: Με την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού.
2: Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια είναι ο τίτλος. Θα πούμε ότι στη Λεζάντα γράφει η εφημερίδα ότι το δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έπειτα από συμφωνία των δύο χωρών, η Ελλάδα θα παραδώσει στη γειτονική χώρα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Και θα πάρει αυτά τα κοιμήλια. Άκου τώρα κάτι ακόμα. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία. Βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων του κλιματισμού. Μ' αρέσει που μιλάμε για τη μαφία του Χαλκού, αλλά δεν λέμε ποιοι είναι πίσω από τη μαφία του Χαλκού.
3: Πρώτα
2: είναι το political correct, έτσι.
3: Δηλαδή θα φτάσουν στο τέλος να χτυπάνε τα σπίτια μας.
2: Πίσω από τη μαφία του Χαλκού είναι συμμορίες δρομά. Δεν έχουν θέμα. Το λέει η αστυνομία. Το λένε και οι ίδιοι πολλές φορές. Αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα εμείς να το πούμε.
3: Ναι.
2: Μπας και θεωρηθεί ρατσιστικό. Από αυτά περιμένει ο ρατσισμός να αναζωπηρωθεί. Μπας ήτως. Πάμε, έχουμε να πούμε μετά και για την υπηαγωγό.
3: Ναι, ναι. Συνεχίζω εγώ, μάλλον. Δεν ξεκινώ. Συνεχίζω εγώ με την εφημερίδα Τα Νέα. Άγιο Όρος. Τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες.
2: Δηλαδή.
3: Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση, εννοεί την ελληνική λύση, και Καριστιανού, οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά.
2: Mm-hmm.
3: Μάλιστα. και ένα περίεργο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País για τη μοναστική πολιτεία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου η ώρα του ειδικού δικαστηρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες. Τιμές.
2: Εγώ τώρα πάω στην απογευματινή, έτσι.
3: Να πας, ναι.
2: Κύριος Τίκλος Νηστέρη στα παράστα της υγείας.
3: Ποια
2: είναι τα παράστα της υγείας? Νηστέρη στα παράστα της υγείας είναι ο τίτλος. Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης Καριστιανού? 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν υαλουρανικά και μπότοξ. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Αυτό κι αν είναι. Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή στην πρώτη σελίδα. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη νοικοκυριών. Ανακοινώνεται σήμερα η ενίσχυση στο ντίζελ. Από 30 έως 40 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Περιοδία του Πρωθυπουργού χθες στον Αστυπρόπυργο. Διαβάζω ακόμα επιβεβαίωση της απογευματινής μέσα στο 2027 το κέντρο επιστροφής Λάθρο στην Αφρική. Ο Θάνος Πλεύρης μίλησε στο Πολίτικο για την πρωτοβουλία Δανίας, Αυστρίας, Ελλάδας, Γερμανίας και Ολλανδίας.
3: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Εδώ πρώτο θέμα είναι αυτό που σου έλεγα. Η αμφισβήτηση δημοσκοπήσεων, κάποιων δημοσκοπήσεων. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη.
2: Ναι.
3: Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της Interview. Το
2: ναι.
3: Χθεσινό. Αν δεν κάνω λάθος, γκάλοπ. Καταγγελία δικηγόρου, τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν, ενώ αυτή εξελισσόταν.
2: Ναι, αυτό λέει, ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα, ενώ η διάρκεια της δημοσκοπήσεως έλεγε η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας ότι έλεγε, μάλλον
3: ότι
2: θα ολοκληρωνόταν.
3: Θα ανακοινωνόταν.
2: Ναι.
3: Βέβαια μετά έκανε διόρθωση η εταιρεία και έβαλε μια μέρα πριν. Εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι.
3: Εγώ άλλο νομίζω είναι αυτό που συζητείτε. Ειδικό δικαστήριο. Βρισκόμαστε πάντως στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Τριαντόπουλος στο εντόλιο Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψε Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ. Συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια.
2: Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο. Ριζοσπάστης φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις. Να δυναμώσει σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και την φορολαιλασία των λαϊκών στρωμάτων, γράφει ο Ριζοσπάστης. Ο οποίος στο πρωτοσέλιδό του επισημαίνει επίσης κυβέρνηση στους αγρότες τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων και οργανώσει του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο.
3: Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος, αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Να τις κάνουμε και εμείς. Εμείς και δεν τις κάνουμε αυτές τις 5 κινήσεις. Πρέπει και με 2.
2: Είναι από τα αγαπημένα θέματα της εφημερίδας.
3: Ναι. Μεταναστευτικό σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό και τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Να έρθω στην εφημερίδα Δημοκρατία εγώ. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Αλλαγή Σοκ. Στις μεταμοσχεύσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Μείζον ζήτημα βιοηθικής. Διαβάζουμε επίσης στο προσέλιδο της Δημοκρατίας ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των τεμπών. Πρώτος γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο και μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκυλφόιλ μεγαλώνει η διεθνής άλλος. Στην Ελλάδα όμως να πούμε ότι εδώ υπήρξε διάψευση.
3: Διάψευση
2: κατηγορηματική από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
3: ναι.
2: για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι η Αμερικανίδα πρέσβης σε μια κουβέντα που είχε με τον κύριο Παπασταύρου είπε ότι εμείς ανατρέψαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία λόγω των ενεργειών και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στην Ελλάδα. Έτσι.
3: Για να εισπράξει την απάντηση από τον κύριο Παπασταύρου ότι η Ελλάδα είναι δημοκρατία και οι κυβερνήσεις εκλέγονται. Πάντως για αυτό
2: χθες ο κύριος Μαρινάκης έκανε διάψευση. Έτσι.
3: Έκανε διάψευση και είχαμε διάψευση και από τον κύριο Παπασταύρου και από τον κύριο Κυρανάκη.
2: Mm-hmm.
3: Εφημερίδα Κόντρα, η μεγάλη απάτη. Να το πάλι το θέμα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού.
2: Ναι.
3: Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Η ιδιαιτερότητα του χθεσινού γκάλοπ είναι ότι εμφανίζει πολύ κοντά τον κύριο Τσίπρα με το Πασόκ. Με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Φτάνουν στη μία μισή μονάδα και κάτω ίσως.
3: Στη μία μισή μονάδα η διαφορά, ναι.
2: Κοίτα, το μία μισή μονάδα είναι ένα ποσοστό ανοιχτό, έτσι. Δηλαδή μπορεί να ανατραπεί ανά πάση στιγμή.
3: Και τα άλλα γκάλοπ όμως που είδαμε και οι άλλες δημοσκοπήσεις που είδαμε δείχνει την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα να χάνει σε ποσοστό και να ανεβαίνει το Πασόκ. Έτσι δεν τα δείχναν τόσο κοντά, θα μου πεις. Γι' αυτό.
2: Πάντως, γελάς δημοσκοπικά πάντα, έτσι να μην παρεξηγηθούμε. Δημοσκοπικά.
3: Ναι. Μιλάμε έτσι, πάντα για δημοσκοπικά.
2: Το λέμε γιατί πάντα. Εδώ.
3: Με την επιφύλαξη που πάντα.
2: Σε παίρνει ο άλλος και αρχίζει και σου λέει που εσύ λες. Όχι, δημοσκοπικά. Θυμίζει τον. Τον κατοστάρι, ας πούμε, που όταν δοκιμάζει να τρέξει 200, σκάει στα 150 μέτρα. Δεν σου λέω μαραθώνιο, έτσι. Εδώ αυτό φαίνεται ότι έχει συμβεί.
3: Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι κάτι που προβληματίζει το επιτελείο της αμαλίας της Ελλάς. Γι' αυτό φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας ξαναβγαίνει μπροστά με περιοδίες, με συνεντεύξεις. Μάλιστα, κάπου σε κάποια εφημερίδα είδα πρωτοσόλιο ότι σε 6 μήνες δήλωσε θα οργώσει όλη την Ελλάδα. Έχει ένα πρόβλημα στη τηλεφωνία, Ελλάς.
2: Τηλεφωνία
3: που βγαίνει μπροστά.
2: Ναι, και που βγαίνουν μπροστά και που δεν καλοσυντονίζονται από ό,τι φαίνεται.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, διώξαν τον κύριο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο υπεύθυνος για το οικονομικό τομέα.
3: Ο κύριος Γιώργος Παπάς, θέλεις να πεις, που βγήκε και είπε για τις τυρίδες.
2: Για τις τυρίδες, ότι θα πάρουμε και τα ξαφικά.
3: Ναι. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, από τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό. Ήταν η κορυφή του παγόβουνου.
3: Ναι, ήταν.
2: Και ήταν και πάρα πολύ χτυπητό, και ακριβώς επειδή ήταν πάρα πολύ χτυπητό και ενόχλησε πάρα πολύ.
3: Και παρέπεμπε και στο 2015.
2: Ναι, και σε παλιότερα έτσι. Που έχουν εμείς ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα μας πάρουν τα σπίτια και τα κοσμήματα. Και... Ναι, λέω τώρα.
3: Αντίθετα.
2: Πρόσεξε να δεις. Αυτό ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Γι' αυτό κιόλας με έναν τρόπο μπήκε στον πάγο, απομακρύνθηκε ο κύριος Παπάς. Επειδή εγώ τυχαίνει έχω την πετριά μου και παρακολουθώ αυτές τις εκπομπές και σε εμάς.
3: Με τα πάνελ τα πολιτικά.
2: Σε εμάς, το ΕΡΤ News, ως επιτοπλίστων και σε άλλα κανάλια όμως. Βλέπεις ότι οι εκπρόσωποι της Ελλάς δεν είναι συντονισμένοι. Σε πάρα πολλά θέματα. Όχι μόνο που έχουν να κάνουν με την
3: οικονομία.
2: Είναι
3: ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
2: Έχουν να κάνουν και με τα εθνικά θέματα κλπ. Δηλαδή για να βγάλεις άκρη, θα πρέπει να ακούσεις τον Τσίπρα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
3: Με μια εξαίρεση, εγώ θα έλεγα, την κυρία Κουφονικολάκου.
2: Καλά, η κυρία Κουφονικολάκου είναι το alter ego αυτή την περίοδο.
3: Όχι, είναι ενημερωμένη πάντα, δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έχει να αντιμετωπίσει ένα δίλημα. Και τι να κάνει δηλαδή, να επιστρατεύσει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν ξέρω.
3: Έχει ένα γρίφο να λύσει, έχει να δώσει απαντήσεις.
2: Ναι, ο ίδιος.
3: Και απ' την άλλη μεριά, για να μην αντικείσουμε το Πασόκ φαίνεται ότι τα πάει καλύτερα. Και στη Θεσσαλονίκη τα πήγε καλύτερα. Με την
2: το ΠΑΣΟΚ δίνει την εικόνα πιο συντεταγμένου κόμματος. Παρά τις διαφορές που υπάρχουν στις σωματικές και τα ζητήματα και τις έρηδες κλπ., φαίνεται ότι έχει κάποια πιο σταθερά σημεία αναφοράς. Γι' αυτό και κερδίζει έδαφος αυτή τη στιγμή.
3: Έχει ένα μηχανισμό που η Ελλάς δεν τον έχει. Αυτό. Δεν τον έχει τουλάχιστον ακόμη. Τι να πούμε.
2: Βέβαια στην κυβέρνηση υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ναι, θα πούμε και εδώ.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, από τη μια μεριά έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που λέει ότι έλα παιδιά τώρα δεν υπάρχει Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας είναι απέναντι. Και τον κύριο Κερίδη που είπε σε εμάς, εγώ έχω βάλει στοίχημα και μέσα στο μαξί μου και είναι κι άλλος ένας που λέει ότι στη στροφή θα τον περάσει ο Ανδρουλάκης τον Τσίπρα. Θα δούμε.
3: Ναι.
2: Θα δούμε. Εστία.
3: Ναι,
2: κύριος τίτλος. Εστία. Πάω εστία, ναι. Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν στις ανασκαφές της Πρέσπες και σαν τάγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της αξίας εθνικά κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος, ζητά η Εστία.
3: Μάλιστα. Και η εφημερίδα Μανιφέστο, αποκεφαλισμοί Εβραίων ΟΝΕΑΡ, αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας, αποκαλύψει φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Δεύτερο θέμα, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση. Ματίνα Παγώνη το είπε και σε εμάς, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται σε παιδιά.
2: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνηση που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε 12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο ίδιος. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας. Στο εστιακό βάθος υπολογίζει στα 12,3 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά αργότερα στις 8:28 καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο και πάλι 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Και μέσα σ' όλα ακούω ένα προβληματισμό και διαβάζω ένα προβληματισμό, κυρίως και μια αρθρογραφία στις λεγόμενες φιλοκυβερνητικές. Δεν μ' άρεσε αυτός ο όρος. Δεν μ' άρεσε αυτός ο όρος. Στις εφημερίδες που δεν αντιμετωπίζουν εχθρικά την κυβέρνηση.
1: Να το πω έτσι.
0: Να το πω έτσι.
1: Καλύτερο.
0: Ένας προβληματισμός για το κατά πόσο θα έπρεπε ή όχι οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27 ή θα έπρεπε να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές, δεδομένου ότι η προεκλογική περίοδος είναι μακρά, ότι οι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη έχουν κατεβάσει τα μολύβια, ότι έχουμε μπει σε μια πολύ τοξική αντιπαράθεση που όσο διαρκεί, έτσι, δεν κάνει καλό στη χώρα, ούτε στην οικονομία, ούτε στον πολιτικό μας πολιτισμό κλπ.
1: Δηλαδή, πάλι με τους τελεγάκηδες. Στα έλεγα εγώ.
0: Δεν είναι. Σου λέει, από τη μια μεριά είναι θεσμικά ορθό να ολοκληρώνει, να εξαντλεί μια κυβέρνηση το σταγματικό χρόνο για τον οποίο έχει εκλεγεί. Από την άλλη, ναι. Εγώ νομίζω ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο σχεδόν από τον πρώτο χρόνο, όχι, της δεύτερης θητείας συγκεκριμένης κυβέρνησης.
1: Εγώ θα έλεγα από την άνοιξη ότι έχουμε μπει σε προεκλογική.
0: Από
1: τη συζήτηση μόνο θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, θα γίνουν μετά το καλοκαίρι, θα γίνουν το φθινόπωρο. Θυμάσαι τη βεβαιότητα ότι θα γίνουν μετά
0: εσύ λες από φέτος την άνοιξη. Ναι. Εγώ νομίζω από πέρυσι έχουμε μπει.
1: Από πέρυσι
0: με έναν τρόπο. Ναι, όχι αυτή που μας πέρασε.
1: Αυτή που μας πέρασε, ναι.
0: Ναι. Με ποια έννοια, να σου πω. Έχουμε μπει σε μία λογική, ας πούμε, πλειοδοσίας υποσχέσεων και έντονων αντιπαραθέσεων που λογικά δεν αντιμετωπίζουμε ή δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε σε μία περίοδο ρουτίνας, ας πούμε, πολιτικής ρουτίνας. Ναι.
1: Αμέσως μετά τις εκλογές, άντε αφήνουμε να περάσουν λίγοι μήνες, μπαίνουμε αμέσως στη λογική πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Θα, θα τα αφήναμε τώρα έτσι. Είναι αγαπημένο θέμα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση. Υπάρχει περιθώριο να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, θα γίνουν μέσα στο χειμώνα? Αποκλείεται. Πάμε για εκλογές στην άνοιξη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και εκείνοι στην κυβέρνηση που λένε ότι κοίταξε να δεις, εδώ μπαίνουμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και βαρύ οικονομικά και όχι μόνο χειμώνα, και λόγω των ανατιμήσεων και της αναστάτωσης που υπάρχει στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που προκαλούν νέες ανατιμήσεις, και εξαιτίας του γεγονότος ότι η κυβέρνηση θα είναι στριμωγμένη με τη δίκη Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, και με το γεγονός ότι κάποιες από τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των προβλημάτων που προκαλεί η διακοπή των παροχών από το Ταμείο Ανάκαμψης θα φανούν μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Μια σειρά αρνητικών ειδήσεων, εν πάση περιπτώσει.
0: Και βέβαια, όλο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όσο περισσότερο διαρκεί μια προεκλογική περίοδος, τόσο πιο ευεπίφορη είναι σε λάθη, ολισθήματα γλωσσικά
1: και
0: όχι μόνο,
1: και σε απρόπτα.
0: Στελέχη και βουλευτές και πολιτευτές και λοιπά που δημιουργούν εντυπώσεις.
1: Όπως πούμε αυτά που είχαμε το τελευταίο διάστημα, που το ένα διαδεχόταν το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς να το περιγράψει με ρυθμό. Ναι, αλλά θεσμικός αλακάρτη γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: νομίζω πως
1: όχι. Ή θα παίξεις στο χαρτί της θεσμικότητας, που πολλές φορές έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μου λέει γι' αυτό, ή όχι. Δεν μπορεί να γίνει αλακάρτ. Όταν με βολεύει με θεσμικός, όταν δεν με βολεύει δεν είμαι.
0: Και από την άλλη μεριά, τα γλωσσικά ολισθήματα ή εν πάση τόσο οι άστοχες ανεπιτυχείς εμφανίσεις στελεχών στα τηλεπαράθυρα, στα οποία δίνει τόσο πολύ μεγάλη έμφαση το επιτελείο, το επικοινωνιακό, και όσοι ας πούμε ομνίουν στην ανάγκη να μην χρονοτριβεί τόσο η διαδικασία των εκλογών, προσωπικά εγώ πιστεύω, θα μου πεις ποιον νοιάζει η άποψή σου, το λέω να το μοιραστώ και με τις ακροάτριες και τους ακροατές,
1: μπας
0: και
1: έχουν άλλη γνώμη.
0: Δεν πολύ απασχολεί και τον κόσμο. Δηλαδή με ποια έννοια θέλω να πω ότι δεν πάει να λέει τώρα ο άλλος θέλω να πω ενοχλεί, μπορεί να ενοχλεί και αισθητικά και να σου τσιτώνει και τα νεύρα. Το να σου λέει ο άλλος ότι αν δεν έχεις λεφτά να πάρεις βενζίνη θα πας, ναι, σου τσιτώνει τα νεύρα. Αλλά αυτό το οποίο. Ναι. Εκείνο το οποίο. Εκείνο το οποίο σου τσιτώνει περισσότερο τα νεύρα και βαρύνει στην κρίση σου τελικά είναι το κόστος στην καθημερινότητα. Το κόστος πληρώνει στην καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα είναι λογικό ότι οι πολιτικοί θα τσακωθούν, θα αντιπαρατεθούν και θα ξεκατηνιαστούν ορισμένες φορές.
1: Ναι, και το έχουμε δει να συμβαίνει πολύ φορά. Ναι. Αλλά γιατί σου, γιατί σου λέει όμως ο άλλος, η βενζίνη είναι στο Θεό. Στα ράφια του σούπερ μάρκετ ακριβένουν συνεχώς τα είδη. Και εσύ πώς θα μου δώσεις λύση στο πρόβλημα όταν το βλέπεις αφιψηλού, ναι. Όταν με λες κακομοίρη επειδή με απασχολεί το θέμα.
0: Ναι. Τώρα ο συγκεκριμένος διευκρίνησε ότι
1: δεν εννοούσε αυτό, εννοούσε, αλλά στέλνουν ένα άλλο μήνυμα, ναι. Ότι το βλέπεις αφιψηλού το θέμα, άρα αφού το βλέπεις αφιψηλού πώς θα το λύσεις. Μπορείς να το λύσεις.
0: Γι' αυτό και οι επισημάνσεις και μέσα στο ιστορικό της κυβέρνησης για καλαμοκαβαλάρης, βέβαια εμπροκειμένου. Οι δύο αυτές περιπτώσεις, εντελώς άστοχες και δηλαδή να γελάει κανείς. Μάλιστα,
1: ένα μπορώ και πώς το σκέφτηκαν.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, και πώς μένουν τώρα, μένουν. Επειδή είναι οι συνθήκες έτσι όπως είναι. Δεν νομίζω ότι είχαν να κάνουν με αυτό που λέμε καλαμοκαβαλάριδες. Δηλαδή, εδώ είναι που λέει. Άλλοι ήταν οι λόγοι που τους όδησαν.
1: Και άλλο δηλαδή, θέλω να πω. Νομίζω, η κυρία Μπακογιάννη δεν το έλεγε.
0: Ναι, ότι εδώ μιλάμε για έλλειψη επικοινωνιακής δυνότητας.
1: Ναι.
0: Το λέω κομψά, όσο πιο κομψά μπορώ. Όσο πιο κομψά μπορώ. Δηλαδή ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είναι και οι καλύτεροι, ας πούμε, για να διαχειριστούν.
1: Ναι. Άμα δεν το έχεις,
0: ναι, άστο.
1: Άσε τα ευθυολογήματα.
0: Άστα, τι
1: πεπατημένοι ακολούθησε.
0: Ας πούνε ξύλινο.
1: Πήγαινε με τα βασικά. Δεν πειράζει, είναι καλύτερο.
0: Ας πούνε ξύλινο από το να σε πούνε.
1: Η ατάκα με τα
0: από το να σε πούνε. Αλλιώς.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, άστο να πάει στην ευχή. Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Απ' την άλλη, φαντάζομαι θα σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Μια εβδομάδα έλειψα και άρχισα με τις δηλώσεις του. Εδώ πρέπει να κατσικωμένος.
0: Έλα να διαφωνήσουμε όμως και πάλι, γιατί όντως μπορεί να το σκέφτεται. Από την άλλη, όμως, ανεξαρτήτως του τι σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, ένας άλλος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι μα εάν δεν έχεις καταφέρει μετά από 8 χρόνια να το ροντάρεις το κόλπο, ας πούμε.
1: Ας το καλύτερα.
0: Δηλαδή τι γίνεται, δηλαδή, δηλαδή πρέπει να είναι εδώ ο Μητσοτάκης, ο μπαμπούλας, ας πούμε.
1: Είναι αυτό περίπου τώρα, αυτό, αγωγικά, που λέει, αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Ότι όχι μόνο δεν δίνεται λύσεις.
0: Παιδονόμος.
1: Παιδονόμος. Τιμωρία από αυτή και στο δάσκαλο. Ναι. Είναι αυτό που λέει περίπου η αντιπολίτευση. Όχι μόνο δεν έχεις βρει λύση, έχεις αρχίσει να τα βλέπεις και αφιψούλο το πρόβλημα. Ότι δεν έχεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης το είπε χθες σε μια συνέντευξή του. Ότι δεν έχεις αρχίσει να μην έχεις σχέση με την κοινωνία. Θέλουν προσοχή όλα αυτά.
0: Εδώ μεταξύ, κάτι το οποίο το λέμε διαχρονικά έτσι. Δεν αφορά τους σημερινούς, αφορά τους πάντες. Είτε είναι κυβερνώντες, όπου τα πράγματα είναι χειρότερα, είτε είναι αντιπολιτευόμενοι. Όπου και εκεί δεν δικαιολογούνται. Αλλά όχι σε αυτό το βαθμό έτσι. Όταν κάνεις μια δήλωση και μετά πρέπει να δώσεις 20 διευκρινήσεις για να εξηγήσεις τι εννοούσες, άστο.
1: Άστο καλύτερα.
0: Άστο. Δεν είναι. Είναι πάντα χειρότερα. Είναι πάντα χειρότερα.
1: Όταν χρειάζεται πρώτη διευκρίνηση, όταν χρειάζεται και δεύτερη και τρίτη, εκεί κολλάει το άστο καλύτερα.
0: Τώρα να σου πω, θα την ανοίξουμε την κουβέντα για την καθηγήτρια.
1: Είναι τόσο πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που μας έχει παρασύρει
0: και κίνηση.
1: Και τελικά
0: πρέπει
1: να το κάνουμε, ναι. Και έχει πολλή κίνηση.
0: Air News Radio, ακούτε 105,8 πρωινές διαδρομές.
1: Μεταμποδίων πρωινές διαδρομές.
2: 105,8.
0: Πρωινές διαδρομές με τεμπόδεν. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και στην παρέαση περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Πάρα πολλά και σήμερα. Αν θέλεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Earth News Radio, στο Viber. Δύο λέξεις, Earth News, η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Και μας στέλνεις στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου.
1: Αλλιώς στο Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας, φωτογραφίες, καλημέρες, ευχές, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα, αλλά πρέπει να πάμε στον κύριο Κιούση.
1: Ναι, ο Κιούση
0: είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Και βέβαια, σήμερα που αναμένουμε και τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, ποιες είναι οι προσδοκίες και του κλάδου. Κύριε Κιούση, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα? Στα ψηλά οι τιμές, πάνω από 2 ευρώ, αλλά πού είμαστε ακριβώς σήμερα?
3: 2,22 η αμόλυβδη, 2,219 το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης αρχίζει και υποχωρεί. Αυτό φαίνεται τώρα την τελευταία εβδομάδα, στα λιγότερα προϊόντα αρχίζει και υποχωρεί και μακάρι να συνεχίσει. Και όπως είπατε και εσείς, αναμένουμε τις ανακοινώσεις μετά το τέλος του Λειτουργικού Συμβουλίου, κάπου στις 11 η ώρα περίπου, τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών. Ευελπιστούμε ότι όχι μόνο θα συνεχιστούν για τα κάψιμα κίνησης η επιδότηση και οι εκπτώσεις από τα δηληστήρια αντίστοιχα και για την αμόλυβη και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά πρέπει να ενισχυθούν στην παρούσα φάση, γιατί τα 10 λεπτά και 5 αντίστοιχα για το πετρέλαιο κίνησης με 2,22 θεωρούμε ότι δεν φτάνει. Πρέπει να ενισχυθεί. Και φυσικά το μεγάλο ζήτημα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει 15 Οκτωβρίου, αλλά από ό,τι μάθαμε οι ανακοινώσεις και το τι μέλη γενέστε, τι επιδότηση, τι οριζόντια μείωση της τιμής και τα λοιπά θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
1: Με τα σημερινά δεδομένα και τις ανακοινώσεις που έχουμε πληροφορίες ότι θα έχουμε σήμερα, πού θα κοιμανθούν οι τιμές, οι συγκεκριμένες τιμές. Πού θα κοιμανθούν, 2,22 είπατε αμόλυβη, 2,19
3: για τα κάψιμα κινήσεις, αν παραμείνουν η επιδότηση και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων στα ίδια επίπεδα, θα είναι οι ίδιες τιμές. Αν αρθούν και οι εκπτώσεις από τα δηληστήρια και η επιδότηση, θα ακριβήνουν η αμόλυβη κατά 10 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 15. Αν αυξηθούν η επιδότηση από το κράτος, όσο αύξηση πάρει, αυτό θα περάσει στην κατανάλωση, θα μειωθεί. Δηλαδή αν αντί για 5 λεπτά που δίνουν τα δηληστήρια στο πετρέλαιο κίνηση να κάνουμε μια άσκηση επιχάρτη και τα 10 λεπτά επιδότηση στο κράτος, αν του κράτους γίνει 15, που υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από το συναδέλφο σας, θα μειωθεί αμέσως 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ βρισκόμαστε. Μάλιστα. Δεν θα πέσει, δηλαδή, επειδή διάβασα κάτι πια δημοσιεύματα, είναι λάθος η εξήγηση. Δηλαδή, αν θα ανακοινώσει η κυβέρνηση σύνολο 20 λεπτά, δεν θα πέσει 20 λεπτά, γιατί τα 15 τρέχουν.
1: Σωστά.
3: 5 λεπτά.
1: Σωστά. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πετρέλαιο θέρμανση με τα σημερινά δεδομένα, πού θα. Σε ποιο επίπεδο θα το αγοράζαμε, κύριε Κιούσου?
3: 2 ευρώ.
1: Μάλιστα.
3: 2 ευρώ. Και έχουμε θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει ένα 65 και να το μηδενίσει. Οπότε για να το μηδενίσει δεν μπορεί.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πήγαινε στο 1,65. Να κρατήσουμε τη δέσμευση για κάτω από 1,75.
3: Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί. Πρέπει να τηρεί το ελάχιστο. Οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός. Είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το 1,75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2. Καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Κιούσου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: θα σας πούμε μια είδηση που έχει γίνει γνωστή πριν από λίγο και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση εκεί στην περιοχή των Σεπολίων. Ένας μαθητής παρασύρθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, από γιο αυτοκίνητο εκεί στο ύψος της οδού Περγάμου. Το παιδί έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχει σπάσει το πόδι του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Μόλις έγινε το ατύχημα, ειδοποίησαν κάποιοι το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε γρήγορα για να προσφέρει στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Υπάρχουν βέβαια λόγω αυτής της κατάστασης και έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή, αυτό είναι το λιγότερο όμως. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ξαναλέμε, το παιδί είναι καλά στην υγεία, με πια καλά, δηλαδή έχει σπάσει το πόδι του, αλλά δεν κινδυνεύει, ας πούμε.
1: Αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Αποφύγαμε τα χειρότερα, ναι.
1: Μια και αναφέρθηκε σε κυκλοφοριακά προβλήματα, να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, γιατί είναι αυξημένη η κίνηση.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτή την ώρα 9.30 συνήθως είναι η ώρα που έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Όχι, έχουμε κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο. Ξεκινάει από το Εγάλεο και φτάνει με αυξομοιώσεις περίπου μέχρι την Κηφισιά. Μιλάμε πάντα για την άνοδο του Κηφισού. Κάπου εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια βελτιώνεται η εικόνα, αλλά και πάλι έχουμε πρόβλημα αμέσως μετά. Στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση από την έξοδο για λίγο μετά την έξοδο για Άνω Λιώσια μέχρι και το Μαρούσι. Στην Πλακεντίας έχουμε και στα δύο ρεύματα πάντα στην Αττική Οδό κίνηση, όπως έχουμε κάθε μέρα σχεδόν αυτή την ώρα. Η Κατεχάκη, λεωφόρος Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αθήνα, έχει κίνηση αυτή την ώρα. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, η κάθοδος του Κηφισού δεν την ανέφερα γιατί παρουσιάζει καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Και η λεωφόρος Αθηνών από Περιστέρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι το Μοσχάτο, αυξομοιώσεις της κίνησης, και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, για να πούμε δύο λόγια τώρα για αυτό το περιστατικό που συνέβη στα Νογιώσκια. Τα είπες και εσύ χτες, αλλά αξίζει να σημειώσουμε δύο πράγματα περισσότερα. Σήμερα έδωσε μια συνέντευξη στις συνδέσεις το πρωί ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος. Ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος είναι ο διευθυντής περιφερειακής εκπαίδευσης, έτσι. Στην Αττική. Εδώ. Ναι, στην Αττική. Διευθυντής περιφερειακής εκπαίδευσης. Είπε ότι η συγκεκριμένη νηπιαγωγός, διευθύντρια του νηπιαγωγείου κλπ. Στα Νογιώσια είναι σοβαρά τραυματισμένη.
1: Με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, νομίζω.
0: Ναι, ότι δεν μιλάμε για ελαφρές αμοιχές, μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό. Είπε ότι δεν υπήρχε κάποια καταγγελία εναντίον της, έτσι δεν είναι. Και ζήτησε να μην βγουν συμπεράσματα αποκλειστικά και μόνο από το βίντεο για τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης γυναίκας, από το βίντεο στο οποίο την είδαμε να ουριάζει με έναν τρόπο εντελώς ανεπίτρεπτο στα πιτσιρίκια, τα νηπιάκια εκεί στο σχολείο. Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για τη συγκεκριμένη γυναίκα ξέρουμε μόνο δύο πράγματα, ό,τι έχουμε δει, ενώ όλοι όσοι δεν γνωρίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις, σε αυτά τα βίντεο, δεν είναι ένα, είναι δύο. Το ένα βίντεο είναι δει, ενώ όλοι όσοι δεν γνωρίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις, σε αυτά τα βίντεο, δεν είναι ένα, είναι δύο. Το ένα βίντεο

0: των ανθρώπων που και βιντεοσκοπούν και βασιτώσει την τις επισημαίνουν ότι δεν μιλάει σωστά στα παιδιά.
1: Δεν μιλούσε σωστά στα
0: δεν
1: παιδιά.
0: Μιλούσε, συνεχίζει να απαντά και στους ίδιους με έναν τρόπο απρεπή.
1: Είναι έτσι. Ναι. Φαίνεται ότι η γυναίκα εκτός, έχει εξηφύγει.
0: Ότι είναι εκτός σε αυτού. Ναι, ναι. Ότι φαίνεται ότι είναι εκτός σε αυτού.
1: Είναι απίστευτα εκνευρισμένη και συμπεριφέρεται, ναι, με αυτόν τον τρόπο και στα παιδιά και στους γονείς.
0: Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι στο σχολείο του συγκεκριμένου 20 χρόνια. Να πούμε. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα βίντεο που είδαμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο βίντεο, το οποίο ήρθε στο φως, δείχνει έναν από τους γονείς του παιδιού. Δεν φαίνεται ο γονιός, φαίνεται η δασκάλα να συνομιλεί με έναν από τους γονείς και ο γονιός να την ξυλοφορτώνει.
1: Ναι. Ανεπίτρεπτο επίσης.
0: Να της δείχνει δύο χαστούκια, ναι. Γερά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν συνεχίστηκε ο ξυλοδαρμός ή όχι. Τα χαστούκια πάντως αυτά φαίνονται ξεκάθαρα. Λοιπόν, όχι ανεπίτρεπτο. Αδιανόητο. Έτσι, αδιανόητο. Τώρα, μιλάμε δηλαδή για δύο περιστατικά τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτα.
1: Ακριβώς.
0: Εάν το ένα αποτέλεσε συνέχεια του άλλου ή όχι, είναι κάτι που ελάχιστα νομίζω πρέπει να μας απασχολεί. Ούτως ή άλλως δεν έπρεπε, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά μέσα σε αυλές νηπιαγωγείων.
1: Ακριβώς.
0: Νηπιαγωγείων.
1: Γονείς να ξυλοφορτώνουν τις νηπιαγωγούς και τις δασκάλες και δημοτικού σχολείου, θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Και γυμνασίου και λυκείου. Αλλά και εκπαιδευτικοί να συμπεριφέρονται έτσι στα παιδιά. Και δεν το ακούω αυτό που λέει ήταν μικρά παιδιά νηπιαγωγείου. Γιατί σε ένα παιδί του δημοτικού μπορεί να συμπεριφερθεί έτσι
0: σε κανέναν δεν μπορεί.
1: Σε όποια κατάσταση και αν είναι.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, έχω ακούσει διάφορα επιχειρήματα όλες αυτές τις μέρες. Ότι. Α, κάτσε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε.
1: Μην αρχίζεις να αναφέρεις τα επιχειρήματα.
0: Μισή κουβέντα μόνο θα πω. Ότι κάθε φορά που η συγκεκριμένη γυναίκα επιχείρησε να έρθει σε επαφή και επικοινωνία με τους γονείς, εισέπρατε μία.
1: Αρνησή.
0: Αυτό είναι η κομψή διατύπωση. Μάλιστα. Της αντιμετώπισης που, ναι, είχε.
1: Δεν φταίνε τα παιδιά όμως.
0: Όχι, θα τα πούμε μετά τους τίτλους.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Σεπόλια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σήμερα στο Υπουργικό ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνηση με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία σύμφωνα με πληροφορίες. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ατζέντα του Υπουργικού τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και 21.000 προσλήψεις για το 2027. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch του ψηφιακού εργαλείου έλεγχου της διαφήμισης και ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στα Χανιά, οδηγός χωρίς δίπλωμα με δύο συνεπιβάτες σάρωσε φανάρια καμπίνα του ΟΤΕ καταλήγοντας σε δέντρο. Αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δύο σεισμικές δονήσεις 4 και 3,3 ρίχτερ με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή νότιο-ανατολικά της Θήβας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 7 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα

0: Ξεκινούν από την Τάρατσα.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε.
1: Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο.
0: Και Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα στέλνοντάς μας μήνυμα είτε μέσω Viber. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Βροχή μηνυμάτων, σχεδόν για όλα τα θέματα.
0: Όλα.
1: Τα οποία συζητάμε και έχουμε συζητήσει, Βασίλη. Είχαμε μείνει λοιπόν στο θέμα του περιστατικού Στάνο Λιώσια με τη διευθύντρια του. Που είδαμε όλοι.
0: Και είπαμε ότι είναι αδιανόητο αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν μέσα σε σχολικές αυλές. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι το πρωί μίλησε εδώ στη συνδέση, στο Tech News, στο Κώστα Παχλημίτσο και τη Στέλλα, την Παπαμιχαήλ, ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος, περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Αττικής. Και όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξαν στο παρελθόν ενδείξεις αναφορές για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού, έτσι, δηλαδή αν και στο παρελθόν είχαν συμβεί τέτοια κρούσματα, είχε απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε ποτέ κάποια τέτοια καταγγελία. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη.
1: Γιατί μείναμε στο σημείο
0: να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη.
1: Συγκεκριμένα εκπαιδευτικός και στο παρελθόν είχε καλέσει τους γονείς και εισέπραξε διαφορία.
0: Ναι, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός λοιπόν υπηρετούσε 20 χρόνια στο σχολείο. Δεν είναι μικροχρονικό διάστημα.
1: Όχι καθόλου.
0: Επίσης να πούμε ότι τα σχολεία στις συγκεκριμένες γειτονιές, εγώ θα το πω και χωρίς φόβο και πάθος, είναι δύσκολα σχολεία, δεν είναι εύκολα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί είναι δύσκολα σχολεία? Διότι ξεκάθαρα έχουμε αρκετές οικογένειες, να το πω έτσι, εθισμένες στην παραβατικότητα. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Όχι, θα το πω αλλιώς εγώ. Οικογένειες που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
0: Πολλά παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε καταβλισμούς δίπλα στα ποντίκια. Για να τα λέμε, έτσι. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι τώρα να τριχιάζουν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι οικογένειες που πολύ σωστά λες δεν βάζουν όρια.
1: Και παιδιά. Δεν έχουν και οι ίδιοι όρια. Εξού και έχουμε έναν γονιό ο οποίος ξυλοφορτώνει τη δασκάλα.
0: Δεν
1: παρά
0: λέμε,
1: την απαράδεκτη συμπεριφορά.
0: Δεν λέμε όλοι οι γονείς, δεν μπορούμε να είμαστε ισοπεδωτικοί, ούτε οι περισσότεροι.
1: Κάποιοι.
0: Ούτε οι λιγότεροι.
1: Βέβαια, θα μπορούσε να σου πει κάποιο σε όλα τα σχολεία υπάρχουν αυτοί οι γονείς.
0: Ναι, εδώ,
1: εδώ
0: το ποσοστό είναι νομίζω κατά τι αυξημένο.
1: Είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό σε τίποτα δεν δικαιολογεί.
0: Είναι δύσκολα σχολεία. Ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν ήθελα να καταλήξω. Ότι μπορεί ένας άνθρωπος κάποια στιγμή να φτάσει και να ξεπεράσει τα όρια του. Μπορεί, σίγουρα. Επιτρέπεται τέτοια συμπεριφορά όταν είσαι δημόσιος λειτουργός? Όχι. Είναι ξεκάθαρο. Δικαιολογείται μετά από ένα τέτοιο περιστατικό βία, χειροδικία και τέτοιος τραυματισμός?
1: Όχι,
0: είναι αδιανόητο.
1: Όχι,
0: θα αφήσουμε το θέμα στη διαχείριση της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν μπορεί, ναι. Εάν δεν μπορεί, πρέπει να παρέμβει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας.
1: Καταρχάς η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός θα καταθέσει και σε ένα άλλο σχολείο. Ναι, σε επίπεδο
0: πολιτικής ηγεσίας.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μα είναι δυνατόν το Υπουργείο Παιδείας σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας να παρεμβαίνει σε κάθε σχολείο?
1: Πρέπει να το. Όχι σε κάθε
0: Εάν
1: σχολείο.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Όταν
0: να
1: υπάρχει
0: γίνει.
1: Πρόβλημα, ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Είναι απόλυτα. Εγώ έχω και μια άλλη απορία. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός ήταν διευθύντρια. Έχεις δίκιο που λες ότι 20 χρόνια είναι σε αυτό το σχολείο, γιατί αυτό δείχνει ότι είναι έμπειρη. Δεν είναι μια νέα εκπαιδευτικός η οποία ήταν άπειρη. Αυτό σε τίποτα δεν δικαιολογεί και τη συμπεριφορά της. Αλλά ήταν μια έμπειρη εκπαιδευτικός. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Πώς επιλέγονται οι διευθυντές των σχολείων? Είναι μόνο τυπικά τα προσόντα? Ή υπάρχει και θέμα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής τους ικανότητας, δυνότητας? Αν πεις ποια αξιολόγηση.
0: Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση.
1: Έλα εδώ.
0: Δεν υπάρχει καμία
1: αξιολόγηση.
0: Ακούν
1: μόνο τα τυπικά προσόντα.
0: Γιατί αν τολμήσεις να πεις αυτή τη λέξη, εξοβελίζεις το πύρ του έξοδο. Γίνεσαι απόβλητος.
1: Ακούν μόνο τα τυπικά προσόντα για να αξιολογήσεις έναν εκπαιδευτικό? Όχι, θα απαντήσουν όλοι.
0: Προφανώς. Προφανώς. Όταν μπαίνει όμως στο τραπέζι.
1: Ακριβώς.
0: Όταν μπαίνει στο τραπέζι το θέμα της αξιολόγησης. Είναι όλοι έτοιμοι να σε πυροβολήσουν, λεκτικά θέλω να πω.
1: Όχι
0: να πω.
1: Μόνο, αποδέχονται την αξιολόγηση στους νέους εκπαιδευτικούς. Μα τι να το κάνω στους νέους εκπαιδευτικούς.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ελπίζω να τα προλάβουμε. Θα τα προλάβουμε, γιατί πρέπει να πάμε στον καλεσμένο μας, από ό,τι μας ενημερώνει η Βασιλική Κολτσίδα. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, υφυπουργό εξωτερικών. Φυσικά θα μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα, εννοείται. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου πάντα μας βοηθάει να αποκρυπτογραφήσουμε δύσκολες πτυχές αυτών των έτσι και αλλιώς ιδιαίτερα ευαίσθητων ζητημάτων. Αλλά θα κάνουμε και μια πιο πολιτική κουβέντα.
1: Ναι,
0: κάτι
1: το
0: που.
1: Ναι,
0: το διότι επιβάλλει επικαιρότητα. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Βρίσκομαι σήμερα στο Split. Εδώ με πετυχαίνετε στην Κροατία. Έχουμε την Σύνοδο των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 9 Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο Med9. Που ουσιαστικά έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα με αφορμή τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα της Ευρώπης στην περίοδο αυτή. Να καταλήξουμε δηλαδή στο λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο την επόμενη επταετία και ταυτόχρονα να μιλήσουμε για θέματα διεύρυνσης. Γνωρίζετε άλλωστε ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρο στην προσπάθεια να διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον βέβαια οι υποψήφιες χώρες πληρούν τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Άλλωστε, όπως έχει πει ο κ. Γεραπετρίτης, θα ήμασταν χαρούμενοι να υποδεχθούμε στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του 27 ένα τουλάχιστον νέο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον βέβαια έχουν εκπληρωθεί όλες τις σχετικές δεσμεύσεις από την πλευρά του.
0: Και αυτό το μέλος ποιο θα μπορούσε να είναι. Αυτό το μέλος ποιο θα μπορούσε να είναι.
2: Για να είμαστε αντικειμενικοί, η χώρα που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι προπορεύεται στις μεταρρυθμίσεις και στην υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι το Μαυροβούνιο. Αλλά γνωρίζετε ότι για να γίνει διεύρυνση απαιτείται ομόφωνη απόφαση των 27 και πρέπει προφανώς η υποψήφια χώρα κατά περίπτωση να έχει εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις. Ο Μαυροβούνιο είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσει να τον διαβαίνει. Μήπως και το καλοκαίρι του 27, όπου θα έχουμε την ελληνική προεδρία, όπως έχει πει και ο πρόεδρος εξωτερικών, να έχουμε τη χαρά να την υποδεχθούμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
0: Κύριε,
2: εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε.
0: Κύριε Υπουργέ, ένα θέμα το οποίο φυσικά δεν είναι της αμέσου αρμοδιότητάς σας, αλλά απασχολεί όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά νομίζω όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Μήπως για ακόμα μία φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει πίσω στα ζητήματα που καίνε τους ανθρώπους, καίνε τους πολίτες, εν προκειμένου στο θέμα της ενέργειας. Έχει αφήσει τις χώρες μέλη να πάρουν ξεχωριστές αποφάσεις και δεν συντονίζει με έναν τρόπο η ευρωπαϊκή ηγεσία της κυβερνήσεως ώστε να υπάρξει μια συνολική απόφαση για την ανακούφιση των πολιτών.
2: Είναι γεγονός ότι σε πολλές κρίσεις η Ευρώπη έχει δείξει καθυστέρηση, όμως δεν ισχύει αυτό. Τα τελευταία χρόνια σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να δει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο.
0: Ναι.
2: Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λοιπόν στην ερχόμενη σύνοδο κορυφής τον Οκτώβριο, σε λιγότερο από ένα μήνα στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα θα θέσει για άλλη μια φορά την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε συλλογικά ως Ευρωπαίοι το υψηλό ενεργειακό κόστος που πιθανώς να πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα που έρχεται με βάση εξελίξεις. Αυτό που έγινε τον Αύγουστο και μετά τον πόλεμο στο Ιράν και όλα αυτά, βλέπετε ότι οδηγήσαν το ενεργειακό κόστος υψηλά. Άρα λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να διδάσκεται από τις κρίσεις αυτές, ώστε να έχει ανακλαστικά γρήγορα και να παίρνει ταχύτατες αποφάσεις προς όφελος των πολιτών της.
1: Επειδή όμως προς το παρόν έχουμε αρκεστεί στις συμβουλές του αρμόδιου επιτρόπου, ο οποίος τη λέει κάτι οικονομία, όχι πως δεν χρειάζεται να κάνουν οικονομία. Μην ανάβετε τα φώτα στους δημόσιους χώρους, μην ανάβετε τη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Και πολύ φοβούμαστε, εάν σκεφτούμε και τις αντιδράσεις των χωρών του Βορρά, που είναι σε μια κατεύθυνση κάθε χώρα να αντιμετωπίσει μόνη της, ότι τελικά δεν θα καταλήξουμε σε καμία απόφαση.
2: Θα σας πω το εξής, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομία μας έχει πετύχει τους βασικούς σκοπούς που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δημοσιονομικούς στόχους στη φαρέτρα μας. και παράγουμε σημαντικό πλεόνασμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να στηρίζουμε τα εισόδημα των πολιτών και κυρίως εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Θα ακούσει τον Πρωθυπουργό σε λίγη ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο να περιγράφει ένα σαφές πλαίσιο, μια και ουσιαστικά περιμένουμε όλοι να τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο εν ώψη του νέου χειμώνα. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, και μάλιστα θα το καταλάβουν στην επόμενη συνοδοκορυφή, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση. Διαφορετικά η αποσπασματική προσέγγιση σε τέτοιου είδους ζητήματα καταλαβαίνετε ότι πάντοτε φέρνει αποσπασματικά αποτελέσματα, κάτι το οποίο δεν ευνοεί τις κοινωνίες.
0: Να σας πάμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα, κύριε Υπουργέ, και να ρωτήσω, ακούγεται μια κριτική τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι την έχετε παρακολουθήσει και τα διαβάζετε κι εσείς αυτά, ότι δεν έκανε καλά ο Πρωθυπουργός που πάει στην εξάντληση τετραετίας, γιατί έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο η οποία έχει αποσυντονίσει πλήρως την κυβέρνηση, ότι εσείς τα κυβερνητικά στελέχη έχετε κατεβάσει τα μολύβια, ότι η κυβέρνηση δεν παράγει κανένα έργο, ότι αναλώνεται σε αντιπαραθέσεις οι οποίες μάλιστα πολλές φορές έχουν και αστοχίες για την κυβέρνηση, όπως αυτά τα οποία τα περιστατικά που συνέβησαν πρόσφατα με τα κόμματα των κακομύριδων και με τα...
1: Τα 10 ευρώ,
0: για τα καύσιμα κλπ. Και ότι εν πάση περιπτώσει ουσιαστικά πάμε σε μια εποχή αστάθειας ούτως ή άλλως μέχρι την άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές με κυβερνητική ευθύνη.
2: Ακούστε τώρα, εδώ μου θυμίζεται σαν είμαστε σε μια κουζίνα και βάζουμε στο blender όλα τα πράγματα μαζί για να δούμε τι θα βγει στο τέλος, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι οπαδός θεσμικότητας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσυδειάζει σε σοβαρούς και υπεύθυνους πολιτικούς, όπως ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά διάφοροι λέγανε ότι πρέπει ή θα γίνουν εκλογές νωρίτερα, και ο Πρωθυπουργός τους διέψευσε την πράξη όταν αποφάσισε να κάνει τις εκλογές την ώρα τους. Ναι. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στην κυβερνητική θητεία που διανύουμε. Ενώ κάποιοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι και άλλοι δημοσιολογούντες έκαναν λόγο για πρόορη προσφυγή στις κάλπες, ο ίδιος ο Μητσοτάκης δείχνει το δρόμο και επαναλαμβάνει ότι η θεσμικότητα, και εγώ συμφωνώ με αυτό, επιβάλλει ολοκλήρωση των εκλογικών κύκλων για κάθε κυβέρνηση. Διαφορετικά η σταθερότητα είναι, ξέρετε, και πολλές φορές κοινό γράμμα, εάν δεν την υπερασπίζονται οι ίδιοι οι φορείς εξουσίας. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πλευρά που αφορά τις εκλογές. Στα υπόλοιπα τα οποία έχετε αναφέρει, δεν θα συμφωνήσω με όσους ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Ναι. Η κυβέρνηση κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της, δεν έχει πέσει κανένα μολύβι κάτω. Όλοι οι υπουργοί είναι στις θέσεις τους και προσπαθούν να παράγουν το έργο για το οποίο έχουν τοποθετηθεί στη θέση ευθύνη. Σημαίνει ότι μόλις εχθές είχαμε την τελευταία εκταμίευση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η χώρα εξασφάλισε σημαντικά ποσά, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε έργα υψής της σημασίας για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας. Είδατε λοιπόν εχθές, έχει τελειώσει το καλοκαίρι και το Υπουργείο Οικονομικών και Παθανάσεις δουλεύανε όλο το διάστημα αυτό για να εξασφαλίσουν τελευταία δόση των έργων. Άρα λοιπόν, πού είναι τα μολύβια που είναι κατεβασμένοι ότι οι υπουργοί δεν κάνουν τη δουλειά την οποία πρέπει? Η πραγματικότητα λοιπόν είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που θέλουν να περιγράφουν ή να προβάλλουν ορισμένοι. Η κυβέρνηση είναι ισχυρή, έχει την πλειοψηφία, την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής των Ελλήνων, κάνει τη δουλειά της, μόνος μας εχθρός είναι τα προβλήματα των πολιτών. Και γι' αυτό επιμένω, ο χειμώνας μπροστά μας θα έχει από ό,τι φαίνεται δυσκολίες λόγω της ενεργειακής κρίσης, η οποία πλανάται για άλλη μια φορά γύρω από τις διεθνείς αγορές. Όμως έχει αποδείξει ο Μητσοτάκης ότι δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ειδικά τους πολίτες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, η κυβέρνηση τους έχει πάντοτε στο προσκήνιο των πολιτικών της, στο επίκεντρο των αποφάσεών της, ούτως ώστε να ωφεληθούν όσο δυνατόν περισσότεροι Έλληνες.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με το δημοσίευμα της Wall Street Journal και το ρεπορτάζ της εφημερίδας για την Ελληνίδα πρέσβη, την κυρία Γκυλφόιλ, και όσα ισχυρίστηκε σε συζήτηση, στην οποία ήταν παρόν ο Υπουργός Ενέργειας, ήταν ο κύριος Κυρανάκης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν και να ρίχνουν κυβερνήσεις.
2: Τώρα, επειδή νομίζω το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί, θα σας πω το εξής. Ουδεμία απειλή διατυπώθηκε σε κανένα δείπνο, σε καμία συνάντηση, σε καμία εκδήλωση σε βάρος της κυβέρνησης, ούτε μία απειλή διατυπώθηκε σε βάρος της ελληνικής ένωμης τάξης. Τελεία και παύλα. Θεωρώ λοιπόν ότι μερικά πράγματα, ξέρετε, παίρνουν και διαστάσεις ιστορίας για αγρίους. Ας είμαστε λοιπόν ψυχρήμοι και θυμίζουμε σε αυτά τα οποία λένε οι παριστάμενοι. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα παραπάνω. Θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό έχει κλείσει, μια και όπως έχουμε πει όλοι, γνωρίζω ότι δεν έγινε τίποτα κάτι τέτοιο. Ας πάμε στην ουσία και θα αφήσουμε την παραπολιτική απ' έξω, θεωρώ.
1: Πάμε λοιπόν να μείνουμε στην πολιτική. Θα ήθελα το σχόλιο σας για την χθεσινή είδηση, την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Χάσαμε.
0: Έπεσε γραμμή.
1: Η Βασιλική θα κάνει τα μαγικά της για να έχουμε και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υπουργό Εξωτερικών. Ήθελα να ζητήσω το σχόλιο του για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, του πρώην Υφυπουργού και του πρώην Περιφερειάρχη, του κύριου Αγαπητού και τριών ακόμη κρατικών στελεχών.
0: Στο μεταξύ, πρέπει να σου πω ότι εδώ και αρκετή ώρα κάνει το γύρο του διαδικτύου μια είδηση ανατριχιαστική. Υπάρχει, θα τη δείτε και στο etnews.gr. Για δίωξη που ασκήθηκε εναντίον δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του.
1: Μάλιστα.
0: Θα ακούσετε περισσότερα στη συνέχεια. Έχει αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον
1: κύριο Χατζηβασιλείου.
0: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Χατζηβασιλείου.
0: Δεν πρόλαβε να ακούσει ο άνθρωπος την ερώτηση.
1: Ναι, θέλαμε το σχόλιο σας.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο
0: του κυρίου Τριαντόπουλου. Η αντιπολίτευση λέει ότι δικαιώνεται και ότι επιτέλους όσοι λέγανε πως είναι για τα μπάζα, όσοι μιλάνε για μπάζωμα, διαψεύδονται με πάταγο.
1: Και ζητάει και παρέτηση. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη.
2: Καλά. Να δούμε λοιπόν την ουσία της υπόθεσης.
1: Ναι.
2: Πρώτον, σε αντίθεση με όσα έχουν κατά καιρούς πει οι εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και αυτό το οποίο συνέβη χθες ουσιαστικά είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός μέχρι την τελική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Θυμίζω ότι μέχρι να αποφανθεί το οποιοδήποτε δικαστήριο στη χώρα μας, ισχύει απαρέγκλητα το τεκμήριο οθότητας για κάθε Έλληνα πολίτη. Δεύτερον, ο κ. Τριαντόπουλος, να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, ο ίδιος ζήτησε να παραπεμφθεί τους φυσικούς δικαστές, κάτι το οποίο δεν θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Άρα λοιπόν είναι τουλάχιστον προειδία δυνάμεις αντιπολίτευσης με το Πασό πρώτη καλύτερο, που εκείνη την περίοδο δεν θα καταγγείλει την απόφαση του κ. Τριαντόπουλου να ζητήσει να παραπευθεί στη δικαιοσύνη, να μιλάνε τώρα για δήθεν δικαίωση. Δηλαδή, ξεχάσαμε ότι πριν από μερικούς μήνες κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι δήθεν έχει υπόδικους βουλευτές με τις δικογραφίες που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και τελικά απεδείχθη στο τέλος άνθρακες ο θησαυρός μετά από λίγες εβδομάδες. Άρα λοιπόν, ας είμαστε εγκρατείς και ας σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας. Τρίτο σχόλιο. Αν υποθέσουμε ότι η αντιπολίτευση με το Πασόκ είχε δίκιο την εποχή που έλεγε όταν ο Τριαντόπουλος έλεγε θα πάει στο φυσικό του δικαστή, τότε το δικαστικό συμβούλιο θα μπορούσε να έχει επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή και να ζητήσει τροποποίηση, αλλαγή, αναβάθμιση, υποβάθμιση του κατηγορητηρίου, ό,τι θέλετε. Δεν έγινε αυτό. Και τελευταίο, να θυμίσω λοιπόν, αν διαβάσει κανείς τα χαρτιά, όσο και αν κάποιοι αντιπολίτες θέλουν να κάνουν το άσπρο μαύρο, οι παραλήψεις για τις οποίες ελέγχεται ο κ. Τριαντόπουλος δεν έχουν σχέση με αυτά τα οποία επί δύο χρόνια ακούγαμε από την αντιπολίτευση. Για χαμένα βαγόνια, για μπαζώματα, για δίθεν παράνομα φορτία, για ξυλόλια και όλα αυτά. Εδώ λοιπόν μιλάμε ουσιαστικά για πιθανή παράληψη αποτροπής ενεργειών, όχι για ενεργητική πράξη που προκαλεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ας μην γινόμαστε όλοι δικαστές. Μόνοι αρμόδια και την ελληνική δικαιοσύνη, ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται λοιπόν στο φυσικό του δικαστή. Ας αφήσουμε τον δικαστή να κάνει τη δουλειά του και όλοι οι άλλοι ας κάνουν υπομονή και ας δείξουν εγκράτη και σοβαρότητα απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Για μένα είναι ζήτημα δημοκρατίας ουσιαστικά και κράτους δικαίου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: σας μέρα. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Εξωτερικών. Μιλήσαμε για όλα τα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Είναι μαζί μας στο στούντιο η συνάδελφος Νατάσια Παυλοπούλου από τα Διεθνή, εδώ του ραδιοφώνου μας, γιατί έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχουν φόβοι για αεροπειρατεία σε αεροπλάνο που εκτελεί πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Νατάσα, τι έχει γίνει?
3: Ναι, καλημέρα σας. Πριν από λίγο σήμανε συναγερμός αεροπλάνο της Fly Dubai, εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αρχικά για έκτακτο περιστατικό και στη συνέχεια τον κωδικό 7500 που σημαίνει πιθανή αεροπειρατεία. Εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Mm-hmm. Οι πρώτες πληροφορίες από τα Ισραηλινά μέσα κάνουν λόγο για 150 Ισραηλινούς επιβαίνοντες. Να πούμε ότι απογειώθηκαν άμεσα μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη για να αξιολογήσουν την κατάσταση. Περισσότερες λεπτομέρειες για το αεροσκάφος, το χειριστή και τις συνθήκες δεν έχουν γίνει γνωστές. Φαίνεται να ετοιμάζεται για προσγείωση το αεροσκάφος.
1: Μάλιστα.
3: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι είναι λίγο φορτισμένο το κλίμα καθώς πλησιάζουν οι Ισραηλινές εκλογές.
1: Βέβαια, 27,
3: 27 Οκτωβρίου. Όπως επίσης και 3 χρόνια από την επέτειο των επιθέσεων της Χαμάς.
0: Μάλιστα.
1: 7 Οκτωβρίου.
0: Νατάσα, μείνε μαζί μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ανταποκριτή του ΕΚ News στην Λευκοσία, τον κύριο
1: Κωστή
0: Κωνσταντίνου. Είναι και στο Ισραήλ, ανταποκριτή. Mm-hmm. Να έχει πληροφορίες ενδιαφέρουσες. Κωστή, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα. Ναι, όντως, υπάρχουν κάποιες νεότερες ενδείξεις ότι το αεροπλάνο ετοιμάζεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία και αυτό δημιουργεί ελπίδες, τουλάχιστον όπως μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι ίσως να πρόκειται για κάποιο λάθος. Υπενθυμίζω ότι.
0: False alarm δηλαδή.
4: Ναι, okay. Ακριβώς. Στις 30 Ιουνίου είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με ένα αεροπλάνο το οποίο πετούσε από το Βαρσοβή για το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει το ίδιο σήμα λίγο πριν φτάσει στην Κύπρο. Τελικά εξετράπηκε και προσγειώθηκε στο Μπουργκάς, όπως γίνεται ίσως και τώρα. Το ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας και το σοβαρό στοιχείο είναι ότι μιλάμε για 180 επιβάτες, εκ των οποίων οι 100 είναι Ισραηλινοί, και μπορούμε όλοι να θυμηθούμε το τι γινόταν με τις αεροπειρατείες και τι σημαίνει αυτό. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση, πάντα με μεγάλη επιφύλαξη το μεταδίδουμε και βάσει των όσων μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα.
0: Θα δούμε, το παρακολουθούμε συνέχεια το θέμα. Σε ευχαριστούμε και εσένα και την Νατάσα Παυλοπούλου. Πάμε γρήγορα. Πριν κλείσουμε, να πούμε καλημέρες. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Θέλω να ξεκινήσω εγώ από το Viber.
0: Ναι, ξεκινά.
1: Ναι, να πούμε καλημέρα στον Κώστα Σταύρου. Δεν θα προλάβουμε να σχολιάσουμε και τα μηνύματα που στέλνουν. Αν δεν γνωρίζετε κάτι,
0: περίμενε. Ένα.
1: Οι διευθυντές των σχολείων αξιολογούνται μέσω συνέντευξης κάθε 4 χρόνια.
0: Εντάξει. Τώρα, αν αυτό είναι αξιολόγηση. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Δεκτό. Ελένη Παπαβασιλείου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Παναγιώτη Καρατζή επίσης. Καλημέρα στον Σπύλιο τον Ευσταθίου και ευχαριστούμε επίσης για τα καλά λόγια. Στον κύριο Μιχάλη Γιώκουρα, ο οποίος λέει από αύριο κάτι αλλάζει στην έκδοση τιμολογίου, κάτι με το ανέβασμα στο My Data. Για να ακούσουμε αν αλλάζει κάτι. Ο Αντώνης Μουζάκης, γνωστός φοροτεχνικός και φίλος εδώ και της εκπομπής και τακτικός συνομιλητής μας, είναι στο τηλέφωνο. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα σας.
0: Τι αλλάζει με το My Data από αύριο?
5: Κοιτάξτε, από αύριο είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων πλέον, να εκδίδει τα τιμολόγια του ηλεκτρονικά μέσα από παρόχους ή την εφαρμογή που η ΑΕΔΕ έχει δώσει στις επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα είχαν μπει στην υποχρεωτική τιμολόγηση, στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όλες οι επιχειρήσεις που είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Από αύριο και αυτές που είναι και κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ είναι υποχρεωμένες ηλεκτρονικά. Βέβαια, από αύριο 1η Δεκάτου μέχρι και 31-12 υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο και από εκεί και μετά, από 1η του 2027, έχουμε πλήρη και καθολική έκδοση των τιμολογίων μόνο ηλεκτρονικά. Αυτό λοιπόν αλλάζει, ότι έχουμε από αύριο, ξαναλέω, ηλεκτρονική τιμολόγηση στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
0: Μάλιστα.
5: Και βεβαίως να υπενθυμίσω στους φίλους ότι και από 12 Οκτωβρίου έχουμε το ψηφιακό δελτίο αποστολής.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά στη συνέχεια τις επόμενες μέρες. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
1: Αμέσως απαντήσαμε, λοιπόν.
0: Λοιπόν, απαντήσαμε, Μιχάλη, δεν έχεις παράπονο.
1: Ναι. Να πούμε καλημέρα στη Μαρία την Μπογιατζή που δηλώνει εκπαιδευτικός και λέει: πείτε τα, επιτέλους, πείτε τα. Μονοτυπικά είναι τα προσόντα επιλογή των διευθυντών.
0: Επειδή λέγαμε ότι υπάρχει Αθήνα στις ΗΠΑ, μας λέει ο φίλος ο Μανώλης ότι υπάρχει και Γκρις στις ΗΠΑ. Βεβαίως, το ψάξαμε. Υπάρχει Ελλάδα στις ΗΠΑ, δεν είναι μόνο η ομογένεια. Είναι μία πόλη στην κομιτεία Μονρόε της Νέας Υόρκης. Θα πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό αύριο. Όντως όμως, είσαστε διαβασμένοι. Υποκλεινόμαστε. Ένα μήνυμα με κουράγιο για τους γονείς του παιδιού που έφυγε τόσο, μα τόσο άδικα. Ποδοσφαιριστής, ο 16χρονος.
1: Ναι, τελικά.
0: Ναι.
1: Έκυψε.
0: Στη Θάσο.
1: Ναι.
0: Μας έχει συγκλονίσει όλους
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, γλυκιά μας Μαρία, λέει η Έλενα. Έπεσε πριν από μήνα, έχω κατάγματα, πόπο επώνει αφόρητη. Μεγάλη τύχη η φοιτήτρια που έπεσε από τον 8ο όροφο στην Αμερική. Περαστικά σου, βρε Έλενα. Δέσποινα Κοσμαδοπούλου. Θα βοηθούσε, λέει, πολύ το Μαζονάκι να απομακρυνθεί από τα ύποπτα ιατρία το άρθρο για κάποιες εξετάσεις κλπ. Μάλιστα, Δέσποινα. Νίκος Δίβαρης, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά στην Άρτα.
1: Καλημέρα στο ΖΕΑ. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παρίσι. Στη Σταυρούλα τη Σιώκη. Την Κωνσταντίνα, από το Ξυλόκαρστο το μήνυμά τη. Στο Θάνο το Θαλασσινό. Στον Ιτή, υπογράφει Ιτή. Από την. Όχι, δεν το βλέπω. Καλημέρα στο Ματθαίο. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Γιαλαμά. Καλημέρα στο. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσω τα μηνύματά σα. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Φαρούπο, τον Παντελή τον Εκιζόγλου. Στον ακροατή που περιγράφει Λίβερπουλ.
0: Στην κυρία Θεοδόρου δεν θέλω να απαντήσω. Κυρία Θεοδόρου, απλά παράκληση θερμή. Να λιγάκι πιο προσεκτικά να ακούτε πριν μπαίνετε εσείς στον κόπο να μας στέλνετε μηνύματα. Καμία σχέση αυτό που είπαμε, αυτό που μας γράφετε. Καμία σχέση, τώρα δεν έχει νόημα. Αν θέλετε, μπείτε στο Ερτέκο να ακούσετε το on demand και θα διαπιστώσετε ότι κάνετε λάθος. Καλημέρα στο Γιάννη το Μιλιαδάκη. Επειδή λέει παρακολουθώ το θερμόμετρο στην Αγία Παρασκευή, δεν είμαι σίγουρος ότι δείχνει πάντα τη σωστή θερμοκρασία. Δεν ξέρω τι να σου πω. 10 λεπτά επιδότηση λέει στο λίτρο αμόλυβδη, δεν μπορούν να δώσουν από τον ειδικό φόρο κλπ. Θόδωρος Γιαννακόπουλος, καλημέρα. Αλέξανδρος Σταμπολής, καλημέρα και καλό χειμώνα. Καλημέρα στον Χρήστο τον Ιωαννίδη. Καλημέρα στον Παντελή, στον Σταύρο τον Μπάσκετ, τον Ανδρέα τον Φαρούπο, στον Γιώργο τον Γιαλαμά. Είναι τόσα πολλά
1: τόσα
0: τα μηνύματα.
1: Πολλά
0: στην
1: έχουμε...
0: Κωνσταντίνα μας στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία από το καμάρι του Ξυλοκάστρου. Εκπληκτική.
1: Και αφήσαμε αντικειμένου στου.
0: Σταυρούλα Σιώκη, καλημέρα Σταυρούλα μου. Φεύγουμε. Καλημέρα,
1: πάμε,
0: καλή
1: αύριο.
0: Συνέχεια.
1: Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Ισραήλ, καθώς σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Φλούντι Μπέι που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Στο μεταξύ, υποχωρεί κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγελίες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Μετά από 10 ημέρες λειτουργίας, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Σοβαρά τραυματισμένη και για δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη παραμένει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια μετά το περιστατικό που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της απέναντι σε παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι σήμερα δεν είχε υποβληθεί κάποια καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του Earth News, ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα σε ΕΔΕ, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, όσο και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες. Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει δυσχέρεια των αυτοκινήτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΚΑΤ. Γυναίκα έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι ενώ διέσχιζε την οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική Στερεά, Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 11 λεπτά μετά από τις 10 είμαστε. Airkings Radio στους 105,8. Πριν από λίγο υπήρχε μια είδηση για ενδεχόμενη αεροπειρατεία. Το σκάφος έχει προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία. Ξεκινάνε οι έρευνες. Η διαδρομή ήταν Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Εξέπεψε σήμα κινδύνου. Προκλήθηκε μια ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία. Τελικά έχει κατέβει και τώρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις και κάποιες πρώτες πληροφορίες που έχουν οι δημοσιογράφοι στο Ισραήλ. Το σήμα το οποίο εξέπεψε το σκάφος ήταν το συνθηματικό, στο οποίο καταλαβαίνω ότι κάτι παράνομο συμβαίνει μέσα. Οι πληροφορίες λοιπόν των συναδέλφων είναι ότι αυτό που συνέβη είναι ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πιλότοι. Και το σήμα κινδύνου ενεργοποιήθηκε μετά από κάποια διαφωνία ή διαμάχη. Τώρα είναι λίγο ασαφές, θα μάθουμε στην πορεία. Τέλος πάντων, να μην σου τύχει. Να πετάς και να μην τα βρίσκουν οι πιλότοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα καλά για τους ανθρώπους. Λοιπόν, λύθηκε τι έγινε με την εκπαιδευτικό στον πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων. Ο κύριος ο οποίος τη χτύπησε, ό,τι έχουμε δει, γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο έχει συμβεί, το εξήγησε ο άνθρωπος και πρέπει να δείξουμε όλη την κατανόησή μας. Θόλωσε. Θόλωσε, λέει, και τη χτύπησε.

Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή νομίζω αυτό το θέμα κατά την προσέγγιση του. Θα γίνουν οι διοικητικές εξετάσεις. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δική της έρευνα τώρα σχετικά με τον γονέα. Η γυναίκα αυτή ξυλοκοπήθηκε μπροστά στο παιδί της. Από το βίντεο που είδαμε ήταν καλή συμπεριφορά της. Όχι, δεν ήταν. Έτσι φερόντουσαν οι εκπαιδευτικοί πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Έχουν αλλάξει όμως οι εποχές. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί ένας γονιός να κάνει μια καταγγελία και να έχουμε την παρέμβαση της αρμόδιας διεύθυνσης. Δεν έγινε αυτό. Πήγε εκεί πέρα ο κύριος να το λύσει μόνος του. Και αφού βρήκε απέναντί του γυναίκα, και αφού μπορούσε να τη δείρει, αμήν τη δείρει. Αφού θόλωσε.

Ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, καταγγελίες, πείτε το όπως θέλετε, εκπαιδευτικών, ότι η περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη, ότι πολύ συχνά δέχονται πιέσεις, όχι από όλους τους γονείς, γιατί αναλόγως αν πηγαίνει το παιδί σχολείο παίρνουν κάποια επιδόματα. Τα παιδιά όμως δεν πάνε τακτικά και όπως πρέπει στο σχολείο και πιέζονται και εκπαιδευτικοί να υπογράφουν διάφορα χαρτιά, προκειμένου να μπορούν να παίρνουν αυτά τα επιδόματα. Ένα από τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να μείνω σε μια άλλη παράμετρο, ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα, επειδή είχε και την εικόνα και τα λοιπά, που συζητήθηκε προφανώς από δημοσιογραφικές εκπομπές και στα κανάλια. Εντάξει, στήθηκε ένα γρήγορο πρωτοδικείο, τα κατάκα, σε ορισμένες εκπομπές, από ορισμένους παρουσιαστές. Και ακούστηκε και η φράση «Αν το έκανε αυτό στο δικό μου παιδί θα την πήγαινα μαλλί μπετό».

Καλή τσιμέντο, λέει, θα την πήγαινε. Λοιπόν, πολύ ωραίο παράδειγμα. Είναι και συνταξιούχος αστυνομικός. Ξέρει πάρα πολύ καλά και τον νόμο, ξέρει πάρα πολύ καλά και τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα, αλλά εκεί μίλησε σαν πατέρας. Τι ντροπή, τι ξεφτύλα.

Λοιπόν, στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα ανακοινώσει την έκπτωση που θα υπάρχει στην Αντλία, στο ντίζελ και στη βενζίνη. Λογικά είναι δύσκολα τα πράγματα και ταυτόχρονα παρατηρούμε το εξής τώρα, αν δούμε την συγκυρία. Όλα τα νοικοκυριά, ακόμα και αυτά που έχουν μια οικονομική άνεση, τελείωνε ο μήνας και φτάνανε τα λεφτά. Βλέπουν πια ότι έρχονται πολύ μεγάλοι λογαριασμοί ρεύματος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος της βενζίνη. Προφανώς δεν μπορεί να αντέξει και το σούπερ μάρκετ αφού επηρεάζει τη τιμή των μεταφοράς των προϊόντων. Από μόνο τους κάποια προϊόντα έχουν πάρει την ανιούσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε ότι θα πάμε κάτω από 1,75 στο πετρέλαιο όταν έκανε 1,10. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι μια τρομερή πίεση για τα νοικοκυριά, μια τρομερή πίεση για τους πολίτες και για μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να είναι εκεί να λύνει προβλήματα και να τους έχει όλους χαρούμενους. Προφανώς δεν είναι κανένας χαρούμενος. Γιατί δεν ανεβαίνει η αντιπολίτευση? Αν και δεν είναι καθόλου ευχάριστο για μας, φαίνεται όλα να λειτουργούν υπέρ της. Δηλαδή να υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την καθημερινότητα. Γιατί δεν το επεφελείτε? Λοιπόν, φαντάζομαι ότι οι ίδιοι θα ψάξουν να βρουν την απάντηση, αλλά η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι φταίνε οι άλλοι. Ή ότι φταίνει οι δημοσκοπήσεις που νομίζω ότι σχεδόν όλες δείχνουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, αναλόγως και τον τρόπο που μετράει ο καθένας.

Πάντως με το πετρέλαιο εκεί πάνω φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για πάρα πολλές οικογένειες. Όσο και αν προφανώς η οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω έχει αλλάξει, ας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ ήξερα οικογένεια με δύο ενήλικες, συγγνώμη, με δύο γονείς και δύο ενήλικα παιδιά που είχαν τελειώσει και τις σπουδές τους, που υπήρξε περίοδος μέσα στο μνημόνιο που δούλευε ο ένας. Τώρα δουλεύουν και οι τέσσερις. Προφανώς είναι καλύτερη κατάσταση. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούν να αντέχουν, έχοντας πια δημιουργήσει ο καθένας το δικό του σπιτικό, σε αυτό το ύψος από το 1-10 που είχε το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή θα πρέπει να συμβιβαστούμε, ας πούμε, ότι κάποιες ώρες θα κρυώνουμε. Το πρόβλημα είναι για όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο για εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει η υπόλοιπη Ευρώπη ας το λύσει. Εμείς τι κάνουμε? Λάβετε υπόψη σας ότι και οι Ευρωπαίοι που είναι συνηθισμένοι στα κρύα και σε όλα αυτά έχουν άλλα σπίτια με άλλες μονώσεις. Είναι προσαρμοσμένη η ζωή τους για το χειμώνα. Η δικιά μας δεν είναι. Και το τσίπουρο στην άλβε δεν είναι λύση. Είναι πρόβλημα. Και μιας και μιλάμε για Ευρώπη, σε λίγους μήνες η Γαλλία έχει εκλογές. Θα σας αναφέρουμε τι συμβαίνει στη Γαλλία, διότι αφορά αρκετές χώρες η άνδοση της ακροδεξιάς, η οποία οφείλεται στην οικονομία. Η Γαλλία έχει φτάσει το χρέος της 3,5 τρισεκατομμύρια. Δεν σας λέω πόσο είναι το δικό μας, είναι αστείο μπροστά στη Γαλλία, αλλά είναι άλλη χώρα με άλλη οικονομία και άλλο πληθυσμό. Είναι δηλαδή στο 120 στο περίπου του ΑΕΠ της. Βγάζει 100, χρειάζεται 120. 60 δις ανέβασε το χρέος της σε 3 μήνες και δανείζεται πλέον με 4,7 επιτόκιο. Είναι υψηλό το επιτόκιο. Η Γαλλία ως μια χώρα που έχει καλή οικονομία και βάθος δεν θα σταματήσει ποτέ να δανείζεται, θα τις δίνουνε. Μόνο που δανειζόταν με λίγα λεφτά. Τελειώνουν αυτά τα δάνεια και παίρνει τα καινούρια για να τα πληρώσει ακριβά. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή δεν έχει καλό ρυθμό ανάπτυξης και επειδή έχει έλλειμμα πάνω από το 3% που έχουν, θυμάστε, το Σόιμπλε και η Γερμανία που έλεγε όλοι 3% έλλειμμα max, και εμείς δεν το είχαμε και μπήκαμε στα μνημόνια. Με διάφορα τέτοια οικονομικά προβλήματα, ακόμα και αν δεν θυμάστε τίποτα από ό,τι είπαμε από τα νούμερα, έχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα πρέπει να παγώσει μισθούς στο δημόσιο τομέα, να παγώσει μισθούς στις συντάξεις, οι φοροελαφρύς που υπάρχουν να μαζευτούν για να πάρει περισσότερους φόρους να αντιμετωπίσει την κατάσταση, και να έχει από δίπλα τη Λεπέν να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Τι έχει δείξει η ζωή? Ότι σε πάρα πολλές χώρες που ούτως ή άλλως δεν έχουν διαχειριστεί καλά προσφυγικό, μεταναστευτικό, την απεικιοκρατία τους και τις συνέπειές της, όταν έχει οικονομικό πρόβλημα, ο πολίτης τα βάζει με την κυβέρνηση και με τον ξένο. Ακόμα κι αν ο ξένος είναι τρίτη γενιά Γαλλία. Λοιπόν, δεν ξέρω το Μάιο τι θα βγάλει η κάλπη, αλλά δεν είναι καθόλου αισιόδοξα τα μηνύματα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, σαφώς πιο ήπια και στη Γερμανία, και βλέπουμε αυτή την εξαιρετική άνοδο της ακροδεξιάς με διάφορους γραφικούς και αυτοί και ψεκασμένους στα ψηφοδέλτια, με πρώοι πράκτορες, καταδικασμένους, εγκληματίες, αλλά δεν πειράζει. Οι Γερμανοί μέχρι εδώ σε κάποια κρατήδια τους ψηφίσανε. Εν ολίγης, οι οικονομικές κρίσεις δεν είναι μόνο ότι πλήττουν τους πολίτες, δημιουργούν και κρατάνε στη ζωή ένα παρατεταμένο πολιτικό μπάχαλο. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ούτε για να καθαρίζουν τις σκάλες στα κοινοβούλια, βρίσκονται να κάθονται στα έδρανα.

Διαβάζω τη δήλωση του κυρίου Κωνσταντίνου Στρατάκη, είναι γεννητιστής, που λέει: οι άνθρωποι κάποτε μπορεί να ξεπεράσουν τα 120-130 χρόνια. Εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Αν διαβάσετε τα διάφορα συμπεράσματα που βγάζουν οι επιστήμονες, οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι λαοί δηλαδή, ζούσαν εκεί 35, 37, 40, μέχρι εκεί πήγαινε. Αφού τώρα φτάνουμε άνετα τα 80, έχουμε διπλασιάσει. Σήμερα ποιο είναι το προσδόκιμο, εκεί 77-80. Μπορεί κάποτε να διπλασιάσουμε και να ζουν άνθρωποι 140 χρόνια.

Το θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι πώς φτάνουμε και σε αυτή την ηλικία. Πώς φτάνεις στα 80, φτάνεις καλά, φτάνεις με ποιότητα ζωής, φτάνεις με... με παρέα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά πια. Υπάρχουν και πάρα πολλά διαζύγια, τα ξέρετε, καινούργια μόνο μετά τα 50. Φτάνεις με εργαζόμενος, φτάνεις συνταξιούχος, φτάνεις ταξιδεμένος, φτάνεις χωρίς να έχεις περάσει ποτέ πέρα από τη γειτονιά σου. Και βέβαια πρέπει να αναδιοργανωθεί πλήρως ο κόσμος. Είπαμε, τα παιδιά που γεννιόνται τώρα, δηλαδή την τελευταία 20 ετία, αυτά θα πάνε 100 χρονών. Σίγουρα. Αυτό το θεωρεί δεδομένο η επιστήμη. Και τώρα που είπα 100, είναι και ο στόχος του Παναθηναϊκού το βράδυ. Βλέπαν, παίζει. Λείπει μισή ομάδα, είναι στο νοσοκομείο. Αλλά για να δούμε. Ο Ολυμπιακός χθες καθάρισε με ένα καλάθι διαφορά, αλλά εντάξει. Θα δούμε πολλά τέτοια παιχνίδια φέτος στο Κάουνας. Έβλεπα και ωραία ρεπορτάζ που διάφοροι στάρ του NBA, όπως είναι ο Ντόνσιτς, και βετεράνοι, να μιλάνε για ωραία λόγια για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μάλιστα ο Ντόνσιτς, ο οποίος είπαμε είναι ο Γιώκιτς, συγγνώμη, ο οποίος είναι Σέρβος, και έλεγε σε μια συνέντευξη τύπου στο NBA, θα ήταν καλό, λέει, όλοι να περάσουν 6 μήνες από αυτό το πρωτάθλημα, εκεί να καταλάβουν τι σημαίνει η πίεση. Και ο Σακίλ Ονίλ έλεγε, όχι, στην Αμερική είναι χαλαρή, εδώ παίζουν πιο καλά, γιατί βλέπει ότι κάθε αγώνας είναι πιεστικό. Στην Αμερική τι κάνουν, στο NBA, επειδή παίζουν και 8 λεπτά παραπάνω και που είναι αρκετός χρόνος, παίζουν και πάρα πολλά παιχνίδια, πάνε το 70% της σεζόν κάπως χαλαρά. Και όταν φτάνουν στα play-off, βλέπεις άλλο πρωτάθλημα. Έτσι, εκεί είναι, πραγματικά δείχνουν τις δυνατότητές τους. Χωρίς να υπάρχει αμφιβολία ότι οι Αμερικανοί είναι καλύτεροι από τους Ευρωπαίους. Τώρα, όποιος πιστεύει το αντίθετο, παρακολουθεί κάποιο άλλο άθλημα. Αλλά μιλάμε γενικά για την πίεση, την ψυχολογική, για την οργάνωση, για τη στρατηγική που υπάρχει στην Ευρώπη, στην Αμερική, έτσι και έτσι. Και να κλείσουμε τώρα, μια και πάμε και αθλητικά, και ότι ο άνθρωπος θα φτάσει μέχρι τα 120. Οπότε όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την ηλικία, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος αθλητής στα 40. Και να κλείσουμε τώρα, μια και πάμε και αθλητικά, και ότι ο άνθρωπος θα φτάσει μέχρι τα 120. Οπότε όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την ηλικία, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος αθλητής.

γεγονός ότι σε αυτή την ηλικία θέλει να παίζει στην εθνική της χώρας του, όταν άλλοι, ας πούμε, μόλις φτάσουν 30-32, λένε εντάξει, πρέπει να κάνω οικονομία δυνάμεων. Έχω άλλα 3-4 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ ότι παίξαμε. Παίξαμε. Ο Νίκος Τσιμπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ρα Παναναίου διαλέγει μουσική. Βασιλική Κοτσίδα στη μεσογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα στείλει ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση στον ντίζελ θα αυξηθεί από τα 15 στα 20 λεπτά. False alarm, το σήμα για αεροπειρατεία σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Η αναστάτωση προκλήθηκε γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιο ταχύστα σε πόλια. Στα Χανιά, οδηγός χωρίς δίπλωμα με δύο συνεπιβάτες άρρωσε φανάρια καμπίνα του ΟΤΕ καταλήγοντας σε δέντρο, αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δύο σεισμικές δονήσεις 4 και 3,3 ρίχτερ με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της Θήβας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: μακριά.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. 34 λεπτά μετά από τις 10, κανονικά πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή παρένθεση όμως, γιατί έχει ένα χρονικό προορισμό ο καλεσμένος μας και θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Ο κύριος Καλλιώρας, καθηγητής αξιοποίησης υδροφορέων στη Σχολή Μεταλλιολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, είναι κοντά μας. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό στο Γκυφισό. Συνελήφθη ένας 55χρονος, ο οποίος πέταγε και αυτός παράνομα απόβλητα εταιρείας, μπετό νομίζω. Καλή σας ημέρα κύριε Καλλιώρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλά μια χαρά εσείς.
1: Λοιπόν, τα πάντα όλα στο Γκυφισό, έτσι?
2: Είναι, ναι, αυτό η φράση που είπατε τα συνοψίσει αρκετά.
1: Άλλος την έχει πει, αλλά εντάξει, νομίζω να την χρησιμοποιούμε. Ναι, ναι.
2: Αρκετά εύστοχο ήταν αυτό, δηλαδή οι μετρήσεις που κάνουμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με άλλους, σε συνεργασία και με άλλους ερευνητικούς φορείς, δηλαδή και με την ΕΙΔΑΠ και με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας του ΕΚΠΑ, μας δείχνουν εξαιρετικά επιβαρημένα συστήματα, είτε μιλώντας για το ποτάμιο οικοσύστημα του Κηφισού, αλλά και στις άλλες λεκάνες.
1: Να διευκρινίσω εδώ, γιατί καμιά φορά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, επειδή έχουμε στο μυαλό μας την κίνηση στο Κηφισό. Είναι ένα ποτάμι που είναι πάνω από την Πάνθα, από ανατολικά, έρχεται από βόρεια. Εσείς διερευνάτε την κατάσταση και σε αυτές τις περιοχές?
2: Εμείς διερευνούμε την κατάσταση από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του Κηφισού. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με τις μεταβολές της ποιότητας του ποταμού σε όλο το μήκος, και επίσης έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και για, και για τα παράπλευρα, το πούμε, για τα παρακείμενα οικοσυστήματα, δηλαδή εδάφη, υπόγεια νερά και τον τελικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα, ας πούμε.
1: Άρα, δεν ξέρω, να το χωρίσουμε στα δύο, σε αυτό που φαίνεται και σε αυτό που δεν φαίνεται?
2: Βεβαίως. Το χωρίζοντας το στα δύο, θα πούμε ότι υπάρχουν δύο τμήματα. Είναι το τμήμα από το κόκκινο μήλο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ας πούμε, και προς τα επάνω, όπου το τμήμα αυτό, φανταστείτε, από την Αττική Οδό μέχρι περίπου το νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, είναι εξαιρετικά επιβαρημένο. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο οικοσύστημα, δηλαδή προσφέρεται για, υπάρχουν σημεία για αναψυχή και τα λοιπά, αλλά είναι επιβαρημένο σε σχέση με δραστηριότητες οικονομικές, δηλαδή βιομηχανίες, βιοτεχνίες και τα λοιπά, και δραστηριότητες οι οποίες κάποιες φορές έχουν επιπτώσεις όχι με...
1: Στην ουσία, αν καταλαβαίνω καλά, από τον κόκκινο μήλο ξεκινάει η ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι, βιομηχανική, βιοτεχνική.
2: Προς τα πάνω, ναι, υπάρχει επιβάρυνση.
1: Το πάνω τι που είναι?
2: Το πάνω είναι πηγαίνοντας προς Θρακομακεδόνες, προς τα Τόι, ας πούμε, προς τα εκεί.
1: Okay. Και εκεί έχει αρνητική δραστηριότητα.
2: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Απλά η διαφορά του πάνω τμήματος με το κάτω είναι ότι το πάνω τμήμα είναι εκτεθειμένο και στον υπόγειο υδροφορέα. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ρήποι που παρατηρούνται και που μετράμε συστηματικά στα νερά του ποταμού εμφανίζονται πλέον και στα εδάφη και στα υπόγεια νερά.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία αυτά βέβαια έχουν ως τελικό αποδέκτη την θάλασσα.
1: Άρα, υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό που έχετε περιγράψει γεωγραφικά, υπάρχει μια βιομηχανική δραστηριότητα που πάει και μολύνει, ρυπαίνει το ποταμό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Φανταστείτε τις περιοχές αυτές, μεταμόρφωση και πέριξη, ας πούμε.
1: Ναι. Επειδή δεν μιλάμε για καμία τρομερή βιομηχανική ζώνη τώρα, έτσι, είναι πολύ λίγες οι επαγγελματικές δραστηριότητες, θα μπορούσαν εύκολα να ελεγχθούν και να βρεθούν.
2: Σίγουρα. Πολλές από αυτές είναι οι δραστηριότητες, καταρχές οι νόμιμες, με την έννοια αυτή ας το πούμε, είναι χωροθετημένες και είναι σε γνώση της πολιτείας. Δηλαδή, όταν εκπονούμε τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και ο εντοπισμός των θέσεων των πιθανών, ας πούμε, σημειακών εστιών ρύπανσης. Δηλαδή, αυτά τα γνωρίζουμε.
1: Τώρα, ξέρουμε και τα ΣΟΣ, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Απλά τα ΣΟΣ έχουν και την παράμετρο μέσα, την παράνομη που έχουμε, ας πούμε, δει τα τελευταία συμβάντα.
1: Μπορεί να είναι και όπως τα βιτία, δηλαδή, να πηγαίνουν.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
1: Και είμαστε από το κόκκινο μήλο και κάτω τώρα.
2: Από τον κόκκινο μήλο και κάτω, εγώ θα εντόπιζα την περιοχή εκεί όπου έγινε το πρώτο συμβάν, δηλαδή στην περιοχή του Ρέντι, όπου παρατηρούμε αρκετά μεγάλες αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις.
1: Είμαστε στον Ελαιώνα στο Ρέντι, έτσι. Ναι, εκεί υπάρχει δραστηριότητα μεγάλη.
2: Εκεί ναι, βέβαια, και από ό,τι φαίνεται και παράνομες διαθέσεις. Επίσης να πούμε ότι το ποτάμι ρυπαίνεται και από την αστική ρύπανση κάθε φορά που βρέχει. Η βροχή δηλαδή της Αθήνας, η επιφανειακή απορροή, έχει μια πολύ υποβαθμισμένη ποιότητα όσον αφορά το νερό της. Δεν είναι δηλαδή η βροχή που, που καταλήγει στον άραχθο, είναι βροχή η οποία ξεπλένει ρήπους και από την ατμόσφαιρα και από το αστικό ιστό και καταλήγουν όλα αυτά μέσα από το δίκτυο ομβρίων στον Κηφισό. Ας μην ξεχνάμε
1: αυτό
2: ότι ο Κηφισός είναι πρακτικά ένας αγωγός ομβρίων, έτσι,
1: αυτό για τη βροχή που είπατε έχει και άλλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ξεπλένει την ατμόσφαιρα, τα αυτοκίνητά μας, τους δρόμους κτλ. Έτσι, όλα αυτά λέτε ότι εσείς τα βρίσκετε επιβαρημένα. Εμείς όμως ζούμε ανάμεσά τους και όταν δεν βρέχει. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια. Εμείς έχουμε κάνει δειγματοληψίες και σε τέτοια συμβάντα. Δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου είχαμε μια παρατεταμένη ανομβρία, μας βοήθησε αυτό στο να έχουν συσσωρευτεί αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις αυτών των ρήπων και να τους βρούμε πολύ εύκολα. Και έχουμε κάνει δειγματοληψίες, δηλαδή, ομβρίων νερών από απορροές αστικές μέσα στην πόλη σε διάφορες περιοχές. Από το Ζωγράφου, κέντρο Αθήνας, Περιστέρι. Έχουμε δηλαδή καλύψει μεγάλη. Βλέπουμε τους γνωστούς ρήπους που βλέπει κανείς στο αστικό περιβάλλον, που έχουν να κάνουν με βαρέα μέταλλα, δηλαδή συμβατικοί ρήποι, όπως είναι ας πούμε μόλυβδος, μαγκάνιο κτλ. Ψευδάργυρος.
1: Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, έτσι. Αυτά αναπνέουμε.
2: Ναι, ναι,
1: αυτά,
2: βέβαια.
1: Αυτά έχουμε πάνω στο δέρμα μας.
2: Ακριβώς. Απλά το θέμα της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου δηλαδή, έχει το ζήτημα ότι τα νερά, είτε αυτά είναι υπόγεια είτε είναι επιφανειακά, προορίζονται για δευτερεύουσα χρήση. Δηλαδή η μόνη χρήση που έχουμε στο Λεκανοπέδιο είναι αντλήσεις από γεωτρήσεις για αστικό πράσινο ή κάποια ιδιωτικά πηγάδια, ας πούμε, για άλλες χρήσεις.
1: Τώρα όλα αυτά όταν καταλήγει στη θάλασσα, τι ακριβώς πέφτει στη θάλασσα?
2: Θα σας πω, υπάρχουν πολλές ομάδες ουσιών οι οποίες ανήκουν πλέον σε αυτό που ονομάζουμε αναδυόμενη ρήπη, δηλαδή είναι ενώσεις οι οποίες έχουν μια δυσκολία καταρχάς στο να διασπαστούν. Δηλαδή, ας πούμε, η πιο γνωστή κατηγορία αυτών των ρήπων που βρίσκουμε σε όλα τα νερά είναι τα PFAS, τα οποία ονομάζονται και είναι γνωστά και ως παντοτινά χημικά, με την έννοια του ότι επειδή δεν διασπώνται, επειδή έχουν εξαιρετικά ισχυρούς δεσμούς άνθρακα και φθορείου, στην ουσία είναι πολύ κινητικά, δηλαδή διαλύονται και μεταφέρονται πάρα πολύ εύκολα μέσα στο οικοσύστημα και καταλήγουν υπερσυσσωρευμένα στον τελικό αποδέκτη, όπου βρίσκουμε δηλαδή αυτούς τους ρήπους και στο νερό και στα ιζήματα τα θαλάσσια. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι θα μπορούσε σε μια περιοχή να είναι η δίωδος για την τροφική αλυσίδα, γιατί έχουμε βρει σε ψάρια συσσωρευμένα.
1: Δεν καταλήγει, δεν πάνε στο Σαρωνικό αυτά?
2: Στο Σαρωνικό, ναι.
1: Ο Σαρωνικός είναι ψαρότυπος.
2: Το θέμα είναι τι πληθυσμοί αλλιευτικοί καταλήγουν στην αγορά, ας πούμε, από τον Σαρωνικό. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Πάντως είναι ψαρότυπος, εντάξει, δεν είναι και θαλάσσιο λιβάδι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Και έχουμε κάνει δειγματοληψίες και σε ψάρια στο ποτάμι, ας πούμε, και έχουμε βρει συσσωρευμένες συγκεντρώσεις αυτών των ρήπων.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, όταν βρέχει να το καταλάβουμε, τα υπόλοιπα νομίζω ότι αντιμετωπίζονται. Απλά δεν κάνουμε κάτι.
2: Ακριβώς. Αντιμετωπίζονται γιατί είναι σημειακές πηγές ρήπανσης, που αυτό σημαίνει ότι μπορείς στην πηγή να δράσεις. Αυτό είναι το βασικό. Απλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να κινηθεί η πολιτεία με περισσότερους ελέγχους. Αυτά όλες οι πηγές ρήπανσης είναι γνωστές στην πολιτεία. Δηλαδή αυτά, αν δει κανείς τα σχέδια λεκανών απορροής όπου υπάρχουν οι καταγεγραμμένες αυτές οι πηγές, είναι ανοιχτές και στο κοινό, έτσι. Δηλαδή αυτά είναι γνωστά στην πολιτεία. Οπότε πεδίον δόξης λαμπρό μπορεί να κινηθεί για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.
1: Δεν νομίζω, κύριε Καλλιόρη, γιατί εγώ το θυμάμαι αυτό το θέμα. Το συζητάγαμε έτσι ακριβώς όπως το κάνουμε τώρα, πριν 30 χρόνια. Και 30 χρόνια μετά είμαστε εκεί που ξεκινήσαμε.
2: Ναι, και αυτό συμβαίνει και στα μαθήματα που κάνουμε στο Πολυτεχνείο. Τα ίδια πράγματα λέμε εδώ και χρόνια. Δυστυχώς όμως αυτό που κάποτε πρέπει να... Ναι,
1: είμαστε όμως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή στην εποχή των υπολογιστών και τα λοιπά, που θα μπορούσε κάλλιστα έτσι ένα απλό συστηματάκι να βλέπει αναλόγως την παραγωγή κάθε εργοστασίου τι λίματα πάει εκεί που πρέπει να τα πάει και λίγο την ποιότητα να δούμε ότι δεν πάει σχέτο νερό και να τους πιάνεις και δηλαδή από το γραφείο σου, να μην πηγαίνεις καν να κάνεις ελέγχους.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι όλα, σας λέω, γνωστά και η πληροφορία αυτή είναι ήδη ψηφιοποιημένη. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα των παράνομων διαθέσεων, αυτό είναι προφανώς έχει να κάνει και με τη στελέχωση των υπηρεσιών, δηλαδή για το πόσο μπορεί κανείς να αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ας πούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Καλλιόρης, καθηγητής αξιοποίησης υδροφορέων στη Σχολή Μεταλλιολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κρατήστε από αυτό που είπε το ρήφας. Ψέματα, πίφας το είπε. Δηλαδή τα παντοτινά χημικά δεν διασπώνται ποτέ. Μπήκαν στο νερό, μένουν εκεί.

Τώρα μιλάμε για μια διαδρομή του Κηφισού, η οποία είναι σε μεγέθη χώρας τίποτα, έτσι, μηδέν, λίγα χιλιόμετρα. Όπου γύρω από αυτά τα λίγα χιλιόμετρα, πόσες βιομηχανίες από αυτές που παράγουν κελίματα και μπορεί να τα ρίχνουν μέσα υπάρχουν? Γιατί το κάνουν όλοι, είναι σίγουρο, έτσι. Αλλά αν το κάνει ένας κάθε μέρα, έχει καθαρίσει για τους πάντες. Πόσες υπάρχουν? Είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια, δεν μπορούν να ληφθούν τίποτα. Άμα θες, τα ενέχεις όλα. Άμα δεν θες,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, από την Ελλάδα, το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, η Στέλλα βεβαίως με το κομμάτι Adagio από το μόνιμο της άλμπουμ. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μου τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Η αγγλογαλλική avant-pop των Stereolab αμέσως τώρα στον αέρα μας από το 10ο άλμπουμ του στο Instant Holograms on Metal Film. Ακούμε το Aryan Trouble. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονίστηκατε. Καλησπέρα σε όλους.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συναγερμό προκαλούν οι δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας που υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Fly Dubai στη Σαουδική Αραβία οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη ο οποίος ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Την ίδια ώρα πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, με τον ένα να φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον. Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος επέβαινε και δεύτερη ομάδα πιλότων που ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα που συνέβαλαν στην κινητοποίηση του δράστη. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσίευσαν Ισραηλινά μέσα αφαίρεται να καταγράφεται η στιγμή της προσγείωσης, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια εμφανώς ανακουφισμένοι. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Πρωθυπουργός από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Στην επιστολή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρούνται ως ένα συγκεκριμένο όριο τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει επίσης τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να αξιοποιηθούν για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Νέα δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις αντοχές της οικονομίας. Από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται και η διερεύνηση της ρύθμισης λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 και 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Coat τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού, καθώς και για τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η αδεία λειτουργίας της κλινικής έχει ανακληθεί. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών, τόσο για τους πλημελείς ελέγχους, όσο και για τα παραστατικά, βάσει των οποίων ο ΕΟΠΗ κατέβαλε αποζημιώσεις. Από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ αποχωρούν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως είχε συμφωνηθεί το 2024 επί προεδρίας Biden και εκτελείται τώρα επί του Donald Trump. Οι κάτοικοι γιορτάζουν την αποχώρηση, ενώ επικρατούν ανησυχίες για νέες απειλές από το Ισλαμικό κράτος, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο έντονες.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

4 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ παρέα με την Earth Climatas και σήμερα μαζί σας Τετάρτη απόγευμα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2000 σίγουρα. Και καθώς τελειώνει και ο Σεπτέμβριος, έτσι έχει φέρει βροχούλες, έχει φέρει λίγο περισσότερο κρύο. Όσοι συνεχίζετε και μες στο φθινόπωρο, Παρασκευή, μας, κάποια αναβάθμιση έγινε στο δίκτυο, για λίγο δεν μας ακούγατε. Τώρα εδώ πάμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά που ψέξει στις 8.30 στο House by Faust. Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ποιήση, τη μουσική Δημήτρη Ζαρέας, παρουσιάζει το προσωπικό του έργο «Αυγή, το φιλί», ένα κύκλο πρωτότυπων lead που εξερευνούν τον έρωτα, την αγάπη, την απώλεια και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Ένα έργο που γεννήθηκε μέσα από προσωπικά βιώματα και μετατράπηκε σε μια μουσική αφήγηση για τη ζωή, το φως. Μια διαφορετική μουσική εμπειρία. Τρεις λυρικές.

και μετατράπηκε σε μια μουσική αφήγηση για τη ζωή, το φως. Μια διαφορετική μουσική εμπειρία. Τρεις λυρικές φωνές και ένα τετραμελές σύνολο μουσικής δωματίου και η αμεσότητα θα δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα με το δημιουργό. Αυτό το

0: Τίτλο Αυγή. Καλησπέρα αργότερα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ο Δημήτρη και θα ήθελα.
2: Οι σπουδές μου συνεχίζουν και συνέχεια. Μέσα από τη χοροδία της Ροζάρτε που είμαι και εγώ και ο Αλέξανδρος, γνώρισα τον Αλέξανδρο. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Και η ερώτησή του ήταν αν θέλει να τα.
0: Αυτά της απώλειας, της λήψης, ο δρόμος της τέχνης γενικότερα.
2: Ναι, και βασικά περισσότερο όχι τόσο την ίδια τη θλίψη. Γιατί η θλίψη γενικά δεν είναι ένα συνέστημα το οποίο βιώνω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά, όσο περισσότερο δηλαδή το κομμάτι των αναμνήσεων που είχαμε αυτόν τον άνθρωπο και φυσικά η μαμά μου και κάναμε πράγματα και περνάγαμε μαζί. Δηλαδή είναι όλη η παιδική μου και εφηβική μου ηλικία ουσιαστικά αυτός ο δίσκος.
0: Βέβαια.
2: Όπως εκεί
0: ένα
2: απλά,
0: μουσικό ημερολόγιο κατά έναν τρόπο με τα πάνω, με τα κάτω, με τα καλά, με τα δύσκολα.
2: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα υπάρχει κάποιος λόγος που έδωσες αυτό το τίτλο?
2: Ναι. Ήθελα ουσιαστικά να δώσω έναν συμβολισμό γιατί ουσιαστικά το φιλί έρχεται μέσα από την αυγή για να μας θυμίσει ότι μία αυγή, ένα νέο ξεκίνημα μπορεί να μας γλυκά θυμίσει όσα συνέβησαν στο παρελθόν και ότι κάθε εμπειρία της ζωής μας έχει μία δική της ομορφιά και μία δική της αρχή, η οποία συχνά στη λύτρωση. Για μένα είναι
0: ερωτικά και θα ποίηματα και σε χρονικές περιόδους. Οπότε ναι. Πες μας λίγο και γι' αυτό.

0: Στους για ανθρώπους που ίσως δεν έχω και όλα είναι τοποθετημένα.
1: Ωραία. Και παρόλο που στην Καλαμάτα θα είναι μια γίνει άλλη,
0: άλλη μια παρουσίαση.
1: Για πες μας γι' αυτό, γιατί ξεκίνησε
0: την ιστορία του ΕΚΠΑ και ξεκινήσει. Ήθελα πάρα πολύ να το πω, ποιος με αγκάλιασε και συνεχίζει να είναι.
1: Σε αυτή την καταραμένη σχέση, σε εισαγωγικά πάντα, που έχει ο δημιουργός με, με το μέρος που γεννήθηκε, έτσι λειτουργεί λίγο περίεργα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα λειτουργεί και δημιουργικά, γιατί σου δίνει μια όθηση να κάνεις πράγματα. Και φυσικά εκεί έχεις ζήσει, έχεις αναμνήσεις, γνωρίζεις ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Και ανθρώπους που με βοήθησαν να το παρουσιάσω όλο αυτό κάτω, αξίζει αν μπορώ να τους αναφέρω. Ξεκίνησα από το σχολείο μου, τα εκπαιδευτήρια Μπουγά, και με βοήθησε πάρα πολύ τώρα στην παρουσίαση του, στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, και τον κύριο Φώτο Μπουγά, με την καθηγήτριά μου την Κωνσταντίνα την Κορμά. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που με βοήθησαν πάρα πολύ στην Καλαμάτα. Ο Σύλλογος Τέρψης μας χρηματοδότησε για να κατεβούμε κάτω με τα μεταφορικά μας. Μας βοήθησε πάρα πολύ η Άννα Μαύρου και ο Παύλος Μπουζιάννης. Το Δημοτικό Δύο Καλαμάτας και η Φάρης. Υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι, η Χαράη Θεοδωρακοπούλου. Έλεξα ανθρώπους από την Καλαμάτα για να μας βοηθήσουν, γιατί ήθελα αυτό να είναι

0: Θα έχω τη Λένα Μότου και τον Αλέξανδρο Ιμπραχήμ, επίσης βαρύτονος, ο οποίος δεν είναι μόνο λυρικός τραγουδιστής στο δίσκο αυτό, έχει φιλοτεχνήσει με πολύ αγάπη την αφίσα του δίσκου, τα flyers, έχει βοηθήσει σε πολύ πολύ σημαντικά κομμάτια του δίσκου αυτό, τόσο οργανωτικά, αλλά και τον ίδιο εμένα όσον αφορά το συναισθηματικό κομμάτι. Με έχει στηρίξει πάρα πολύ σε στιγμές που υπήρχαν δυσκολίες. Θα έχω κοντά μου τον Άγγελο τον Λιούκα, που είναι πιανίστας, η Λεόνια Λιφαντή στο βιολί. Στο βιολοντσέλο θα έχω τη Μαρία Τιμπιτσικόκου, η οποία σπούδαζε μαζί μου στην Καλαμάτα, στην τάξη του Σταύρου του Τσότρα. Κάναμε μαζί μουσική αρμονία και ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από κάποια χρόνια θα γυρνάγαμε στην Καλαμάτα και θα συνεργαζόμασταν. Και την Ελένη τη Γαλανοπούλου στο φλάουτο, που είμαστε μια ομάδα η οποία δεν είμαστε μόνο συνεργάτες, αλλά βρισκόμαστε και έξω για να πάμε να πιούμε ένα κρασί ή μια μπύρα, να τα πούμε σαν παρέα. Γιατί έτσι έχουμε δεθεί πολύ πιο πρακτικά.
1: Και εκεί έρχονται και οι πιο ωραίες ιδέες, νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Ναι, μπορεί να έχω γράψει εγώ τη μουσική και την ποίηση, όμως αυτό είναι ένα αποτέλεσμα πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Δεν είναι ότι νιώθω ότι έχω κάνει κάτι εγώ. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι να το υποστηρίξουν και να το αγαπήσουν και να το περιγράψουν και να το αποδώσουν με το δικό τους τρόπο, δεν θα υπήρχε αυτό σήμερα, και γι' αυτό τους οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
1: Πολύ σωστά, έτσι είναι. Αρκετές φορές το έχουμε πει σε κουβέντες μας εδώ στο ραδιόφωνο, ότι μερικές φορές μένουμε, αν θέλεις, μόνο στον τραγουδιστή, ας πούμε, ενώ πίσω από αυτόν υπάρχουν πόσοι άνθρωποι που και έχουν βοηθήσει και στηρίζουν, και ένα τραγούδι, δηλαδή ένα μόνο, δεν μιλάω για άλμπουμ, πόσο κόσμο θέλει γύρω του για να γίνει.
0: Ναι, βέβαια. Και συνήθως μένουμε στο ότι αυτό το τραγούδι είναι αυτό το τραγουδιστή, ναι, ενώ έτσι, το έχει γράψει άλλος άνθρωπος και το έχει συνθέσει άλλος άνθρωπος.
1: Και έχουν παίξει πολύ ωραία μουσική και έχουν βοηθήσει χιλιά άνθρωποι σε οποιαδήποτε μορφή βίντεο, παρουσίαση, ζωντανή εμφάνιση, έτσι.
0: Ακόμα και το ποιος έχει εμπνεύσει τον άνθρωπο για να το γράψει.
1: Βέβαια.
0: Παίζει ρόλο.
1: Ακόμα σημαντικό. Και αυτό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, Αυγή το Φιλί, να υπενθυμίσω εγώ ότι το πρωτότυπο αυτό μουσικό έργο σου, το έργο δηλαδή του Δημήτρη Ζαρέα, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 8:30 στο House by Faos, εδώ στην πόλη μας, στην Καλαμάτα. Ξέρετε όλοι που βρίσκεται. Και να μιλήσουμε, αν θέλεις τώρα, να το υπενθυμίσω και εγώ, Σφαχτηρίας 18, είσοδος είναι ελεύθερη, να πω επίσης.
0: Είσοδος είναι ελεύθερη, ναι. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε 8:30 και θα χαρούμε να φιλοξενήσουμε πολύ κόσμο και να παρουσιάσουμε με αγάπη όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει και δουλέψει για σας. Αν θέλει να συμπληρώσει και κάτι ο Αλέξανδρος.
1: Και βέβαια ήθελα να σου πω ότι αν δεν θέλεις κάτι άλλο άμεσα, ενώ να πεις, να ακούσουμε και τον Αλέξανδρο Ιμπραχήμ, και θα είσαι και εσύ εδώ στην κουβέντα, όπου το νομίζεις ότι κάτι θέλεις να προσθέσεις.
2: Mm-hmm. Καλησπέρα και από μένα. Ξανά.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρο, και πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Και
2: ευχαριστούμε πολύ εμείς για τη φιλοξενία και για όλη αυτή την τιμή που μας κάνετε να παρουσιάσετε το δίσκο και να προσκαλέσετε και τον κόσμο να έρθει να το θαυμάσετε από κοντά όλο αυτό το δημιούργημα, γιατί αξίζει πραγματικά και είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις ένα πράγμα που άκουσες σε ηλεκτρονική μορφή να υλοποιείται πια με όργανα, με ανθρώπους, με τραγουδιστές, και έτσι να επιστρέφει κιόλας και στη γενέτειρα, έτσι, του Δημήτρη, στη γενέτειρα πόλη. Εγώ θέλω να πω έτσι λίγο για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό να υλοποιείται, να εφαρμόζεται, που είπε και ο Δημήτρης πριν.
1: Κάτι ήθελα και εγώ σχετικό να σε ρωτήσω. Τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε εσένα και είπες, όπου εδώ κάτι ωραίο υπάρχει, με τον Δημήτρη συνεργιόμαστε κιόλας, για να το φτιάξουμε έτσι όσο δυνατόν καλύτερα, για να βγει, για να παρουσιαστεί?
2: Με τον Δημήτρη, αυτό, μετά από μια πρόβα που είχαμε στη Ροζάρτε, που τη διευθύνει η αγαπημένη μας Ρόζιμος το Σάββα, και εσύ την έχουμε σαν κοινό σημείο, ας πούμε, όλοι μας. Στην ουσία, αυτό, μετά από μια πρόβα, καθόμασταν σε μια καφετέρια και με έβαλε να ακούσω δύο κομμάτια, τρία, δεν θυμάμαι. Ίσως δύο κιόλας, αν θυμάμαι σωστά.
0: Αυτά που θα ερμηνεύσει κιόλας.
2: Ναι. Με έβαλε απλά να τα ακούσω, χωρίς φωνή, χωρίς τίποτα, έτσι, όλο με

0: ηλεκτρονικό ήχο. Και αυτό που έτσι διέκρινα στη μουσική του Δημήτρη είναι ένα συνοθήλευμα από συναισθήματα, το οποίο δεν είναι αχαλιναγώγητο, δηλαδή ξεκινάει από κάπου, καταλήγει κάπου και με το που ακούσεις ένα κομμάτι μόνο είναι λες και έχεις ταξιδέψει ήδη. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα, δηλαδή ακόμα μπορεί ωριακά να μην χρειαστείς και το τίτλο για να το ακούσεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν δίνει, το κόντεστ το δίνει όλο η ίδια μουσική και η σύνθεση που έχει κάνει. Και εννοείται ότι όποιος το ακούσει μπορεί να το εφαρμόσει και σε διαφορετικές πτυχές της ζωής του, να θυμηθεί άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις.
1: Να ταυτιστεί με τον δικό του τρόπο.
0: Αυτό και είναι ανεξάρτητο από τις εμπειρίες που έχει ο ίδιος ο Δημήτρης, δηλαδή εν μέρη εννοώ για το πώς θα το λάβει και ο ακροατής. Οπότε εμένα η άποψή μου τότε ήταν ότι Δημήτρη, αυτό το πράγμα πρέπει να βγει. Δηλαδή, είναι κρίμα να το αφήσεις μόνο προσωπικό, γιατί πρέπει να το μοιραστείς για να ταυτιστούν και άλλοι άνθρωποι και να λειτουργήσει θεραπευτικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και σε κάποιον άλλον. Έτσι. Δική μου προσωπική άποψη είναι αυτή, ότι η τέχνη δεν πρέπει να μένει προσωπική. Εννοείται ότι είναι. Ο καθένας εννοείται ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, να τα συνθέτει και να τα ακούει ο ίδιος κτλ. Αλλά επειδή έχω ακούσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν τα έχουν μοιραστεί αυτά που έχουν συνθέσει, δημιουργήσει, γράψει, ότι είναι τραγουδήσει, είναι πάρα πολύ κρίμα και χαίρομαι πολύ που έτσι βρήκε το θάρρος και όντως.
1: Που και με τη βοήθειά σου, έτσι, με τη δικιά σου παρότρεση και με την παρέα όλη αυτή. Όντως βρήκε το θάρρος.
0: Για μένα όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει σκεφτεί, και αυτό ισχύει για όλους μας. Μπορεί να έχουμε πάρα πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι εμείς νομίζουμε. Mm-hmm. Και το να έρθει ένας άνθρωπος να μας πει ότι μας πιστεύει σε κάτι είναι για μένα η αρχή των πάντων. Δηλαδή, μακάρι αυτό το πράγμα να συμβεί στον οποιοδήποτε και νομίζω και μεταξύ μας το κάνουμε αυτό, δηλαδή και στην παρέα μας και με τον Δημήτρη και με τα υπόλοιπα παιδιά. Να πιστεύεις σε κάποια πράγματα τα οποία ο άλλος δεν τα έχει δει, είναι κάτι το οποίο πάει μπροστά πολύ την ομάδα και τον άνθρωπο, το καθένα μας ξεχωριστά.
1: Ωραία. Ήσουν και στην πρώτη παρουσίαση του έργου.
0: Ναι, ήμουν και εκεί.
1: Οπότε θα ήθελα να μου δώσεις και κάποιες, να μου πεις κάποιες πληροφορίες, πώς ήτανε, πώς το βίωσες εσύ και ο Δημήτρης βέβαια, μα θέλει. Γιατί ήδη έχεις μια εικόνα στο μυαλό σου πώς λειτουργεί το έργο.

0: πολύ ιδιαίτερο αντίκτυπο. Ό,τι πίστευα ότι αυτό το κομμάτι, το καθένα έτσι, το κάθε κομμάτι που με έβαλε Δημήτρης να ακούσω ότι μπορεί να κάνει, τελικά το έκανε και με το παραπάνω στο κοινό. Και αυτό δείχνει πολλά, έτσι. Για μένα δεν έχει νόημα η τέχνη αν δεν παρουσιάζεται κάπου και δεν τραβάει το κοινό. Δηλαδή, μπορεί όντως μερικές φορές να. Εντάξει, λέμε σήμερα ότι έχει χαλάσει, ας πούμε, κάπως η αισθητική στη μουσική, τέλος πάντων στην τέχνη γενικά. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος, οποιαδήποτε μουσική και να ακούει, και οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε τέχνη και να κρίθεται, την ποιότητα την καταλαβαίνει αμέσως. Δηλαδή, θέλει, δεν θέλει, θα το συνειδητοποιήσει το είδο του το σύστημα, ο οργανισμός του, το πώς θα αντιδράσει σε ένα τραγούδι, ότι θα συγκινηθεί βασικά, αυτό είναι το σημαντικό. Επομένως, στην περίπτωση αυτή θεωρώ ότι αποδείχθηκε πολύ την πρώτη παρουσίαση και πιστεύω ότι έτσι θα πάει και τώρα.
1: Πολύ ωραία, και σε αυτό που λες συμφωνώ, ότι βέβαια, εντάξει, χωρίς πίεση στο δημιουργό, ότι πρέπει όταν δημιουργείς κάτι να το μοιράζεσαι, και όσον αφορά τη μουσική είμαι σχεδόν πιο σίγουρη ότι είναι ένας πολύ δυνατός συνδετικός σκρίκος, να πω, σε συνδέει δηλαδή με τους ανθρώπους. Και επίσης το άλλο που θέλω να πω είναι σε αυτό που είπες, πρέπει να αλίμονα να δεν αφήσουμε τη μουσική και τα τραγούδια να μας παρασύρουν, να μας αφήσουν τα συναισθήματά μας ελεύθερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όταν είσαι σε κάποια συναυλία να βλέπεις ότι πόσο λειτουργεί πάνω στο κοινό το τραγούδι, η μουσική, τον συνεπαίρνει, τον συγκινεί, τον κάνει να χαμογελάει, όλα. Δεν χρειάζεται να είμαστε μαγκωμένοι. Ας κλάψουμε και σε ένα τραγούδι, δεν τρέχει τίποτα, ας τα κρίσουμε, ανατριχιάσουμε, δεν είναι κακό. Μάλλον αυτό σημαίνει ότι είμαστε ζωντανοί τελικά.
2: Γενικά, θεωρώ ότι δεν δείχνει τροτότητα το να δείχνεις τα συναισθήματά σου και να τα αφήνεις αβίαστα να φαίνονται. Για μένα αυτό είναι συναισθηματική ευφυΐα και ωριμότητα. Και αυτό που ακούω από διάφορα πράγματα που παρακολουθώ είναι ότι κάθε συναίσθημα πρέπει να το βιώνουμε και να αφήνουμε στον εαυτό μας το χώρο και το χρόνο να το βιώσει με το δικό του όμως τρόπο και να πάρει όσο χρόνο χρειάζεται για να μπορέσει να το εξερευνήσει και ο ίδιος.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά έτσι εμείς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε, δεν μας πειράζει, βέβαια ο καθένας σας έχει τη δικιά του αντίδραση. Πάμε λοιπόν να θυμίσουμε λίγο πάλι τις πληροφορίες για αυτή την ωραία βραδιά. Σάββατο λοιπόν που μας έχετε, 8:30.
2: Στο Φάος, στην Καλαμάτα.
1: Πόση μουσική θα έρθετε, είπαμε?
2: Ορίστε.
1: Τέσσερι μουσικοί και τέσσερι τραγουδιστές, τα λέω καλά?
2: Τέσσερι μαζί με εμένα τραγουδιστές και τέσσερι μουσικοί, ναι, σωστά. Θα μου κάνει την τιμή να τραγουδήσει και η δασκάλα μου, η Κωνσταντίνα Κορμά, σε ένα τραγουδί, να τραγουδήσουμε μαζί, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο, από τη χοροδία που είχαμε στην εκπαιδευτήρια Μπουβά. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό που θα... Είναι και οι δασκάλες μου από κάτω που με έβαλαν σε όλο αυτό και η σπουδαία δασκάλα μου τώρα που κάνουμε εδώ στην Αθήνα, η Χριστίνα Γιαννακοπούλου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλο αυτό και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό που συμβαίνει.
1: Πολύ ωραία. Εύχομαι καταρχήν αυτή η εμφάνιση εδώ στην πόλη σου να ξεπεράσει τις προσδοκίες σου και να σου δώσει επί δύο αυτό που προσδοκάς για αυτό εδώ, αυτό που θα γίνει, και να ακολουθήσουν πάρα πολύ πιο ανώτερα πράγματα. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω και για το έργο. Τα σχέδιά σου ποιο είναι τώρα? Έχεις κάποιες παρουσιάσεις επιπλέον, θα κυκλοφορήσεις σε κάποια μορφή? Πώς το έχεις σκεφτεί?
2: Τώρα αυτή η βραδιά θα... θα βιντεοσκοπηθεί φυσικά και θα ηχογραφηθεί επαγγελματικά, ούτως ώστε να μπορέσω να το αναρτήσω και εγώ κάπου και να το έχω για να το ακούει ο κόσμος και φυσικά να το παρουσιάζω και εγώ για επόμενες δουλειές που θα προκύψουν. Έχουμε δεχθεί κάποιες προτάσεις για να παρουσιαστεί σε κάποιους χώρους και εκτός Αθήνας. Ανακοινώ

0: πρόσημη δεν είναι πολύ ακόμα, γιατί περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις κλπ. Όμως σίγουρα θα παρουσιαστεί κάπου σε κάποιες ακόμα περιοχές. Από την επόμενη πρακτικά σεζόν, δηλαδή από Φλεβάρι και μετά.
1: Για στούντιο δεν το σκέφτεσαι ακόμα.
0: Να δεχογραφήσουμε. Ναι, απλώς πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι.
1: Για διάφορες συνθήκες, έτσι είστε και αρκετή μουσική. Αλλά έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη μορφή.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχει ενδιαφέρον το ότι σκάει και είτε το βλέπεις εκεί είτε δεν μπορεί να το δεις. Οπότε λοιπόν, ξέρεις, πρέπει κάποιος να είναι εκεί.
0: Ναι, κάπως συντριγκάρει και λίγο το θεατή αυτό. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κάτι από πίσω να ακούτε τώρα όσο... Μιλάμε τώρα εμείς.
1: Όποιος θέλει να ακούσει το έργο θα πρέπει να βρεθεί στις 8:30 στο Φάος το Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου που μας έρχεται και ελπίζω πραγματικά να γεμίσει και να απολαύσουμε όλη αυτή τη δουλειά του Δημήτρη και του Αλέξανδρου και όλη της παρέας.
0: Ναι, είναι μια κοινή δουλειά.
1: Λοιπόν, θα ήθελα ένα τελευταίο από σένα και από τον Αλέξανδρο για να σας αφήσω να συνεχίσετε αυτό που κάνετε και σιγά σιγά να κατεβαίνετε και προς τα κάτω. Πλησιάζουν οι μέρες.
0: Πλησιάζουν οι μέρες. Ήθελα να έρθω από Παρασκευή, αλλά δυστυχώς λόγω προβών και λοιπά δεν θα τα καταφέρω, οπότε θα έρθω πολύ πολύ πρωί το Σάββατο. Για να σας...
1: Μαζί με όλη την ομάδα φαντάζομαι.
0: Ναι, θα έρθω λίγο νωρίτερα να τακτοποιήσω ορισμένες εκκρεμότητες. Σωστά, και τα παιδιά μην ξυπνήσουν από τόσο νωρίτερα. Είναι φρέσκα να ξεκουραστούν, να ερμηνεύσουν και να τραγουδήσουν όμορφα.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάτι να μας πεις τελευταίο και κάτι από τον Αλέξανδρο ή πρώτα Αλέξανδρος και μετά εσύ, όπως θέλετε, για να σας αποχαιρετήσω.
2: Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη φιλοξενία που μας παρήχατε τώρα και... Ευελπιστούμε αυτό να έρθει ο κόσμος και να το χαρεί όσο το δυνατόν γίνεται. Και αυτό, να ανυπομονούμε πολύ.
0: Εγώ αρχικά να ευχαριστήσω εσένα, Φούλη, για την τιμή και την αγάπη που μας έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτό που φέρνουμε στην Καλαμάτα. Και την ευκαιρία αυτή είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμάς και πολύ μεγάλη χαρά αυτή που μας έδωσες. Και φυσικά θα χαρούμε πάρα πολύ αν τα καταφέρεις να σε δούμε και κάτω και να μας ακούσεις.
1: Χαρά μου εννοείται να σας δω και που τα είπαμε και που είσαστε δημιουργικοί και με όρεξη να κάνετε ωραία πράγματα, αλίμονο και αν δεν υπήρχε χώρος για σας.
0: Και θα χαρούμε πάρα πολύ ο κόσμος να το ακούσει και φυσικά να αφαιθεί σε αυτό που θα ακούσει. Δεν θέλω να έχει, θέλω να είναι τελείως ανεπιτίδευτο όλο αυτό και χωρίς καμία πίεση στον ακροατή. Θέλω ο κάθε άνθρωπος που θέλει να το ακούσει να νιώσει όπως εκείνος θέλει, να το ακούσει όπως εκείνος θέλει και να το ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο στην ψυχή του, πάλι όπως εκείνος κρίνει ότι εκείνη τη στιγμή θέλει να το ακούσει.
1: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω, υπάρχει event φαντάζομαι στα social ή όχι ακόμα?
0: Δεν σας άκουσα.
1: Υπάρχει κάποια εκδήλωση στα social, στο Facebook?
0: Ναι, βέβαια. Έχει γίνει
1: και εκεί μπορεί κάποιος να βρει και περισσότερες
0: πληροφορίες. Στο Instagram, βέβαια, και στο Facebook. Έχει γίνει και σχετική ανάρτηση από το Φάος και από το Messenia Radio και από το Messenia Live. Τώρα υπάρχει και μια συνεννόηση για να γίνει κάποιο σχετικό άρθρο σε τοπική εφημερίδα. Οπότε θα μπορεί να πληροφορηθεί.
1: Υπάρχει γύρω μας δηλαδή σαν πληροφορία, οπότε για να τη δει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος.
0: Ναι.
1: Να είναι γεμάτο και μέσα και απ' έξω. Εντάξει, ο χώρος.
2: Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια σε όλα. Θα τα πούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας δούμε στην Καλαμάτα.
1: Και βέβαια.
0: Έχει και καλό καιρό, ξέρω.
1: Τέλεια. Τα έχεις κανονίσει αυτά. Ωραία.
0: Από όσο έχουμε μιλήσει με τον καιρό.
1: Έτσι. Δημήτρη Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα μιλήσουμε σύντομα πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Με αφορμή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 8:30 στο House by Faust μιλήσαμε με τον Δημήτρη Ζαρέα, τον καλαματιανό δημιουργό και λυρικό τραγουδιστή που εκεί θα παρουσιάσει το προσωπικό του έργο «Αυγή, το φιλί», ένα κύκλο πρωτότυπων ελληνικών τραγουδιών που εξερευνούν τον έρωτα, την αγάπη, την απώλεια και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Παρέα θα βρεθεί με τέσσερις αυτός και τέσσερις, άλλοι τρεις μάλλον λυρικοί τραγουδιστές και τέσσερις μουσικοί, στο House by Faust το Σάββατο στις 8.30. Θα είναι μια πολύ ωραία μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο, να υπενθυμίσω, και να συνεχίσουμε για το χρόνο που έχουμε με τις μουσικές μας μέχρι και τις 5, και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο του κόσμου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Thievery Corporation και το Αμεριμάκα και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και είχαμε εδώ που λέτε μια κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη και θυμήθηκα αυτό που διάβαζα και ήθελα να σας το πω, αν μπορείς δηλαδή να εμπιστευθείς τις απαντήσεις που σου δίνει το AI. Και έλεγε λοιπόν αυτό το άρθρο ότι το σημαντικό δεν είναι να αναρωτιόμαστε μόνο αν η απάντηση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι σωστή, αλλά να καταλάβουμε πρώτα τι είδους απάντηση έχουμε μπροστά μας. Και φυσικά η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη έχει επικεντρωθεί μέχρι σήμερα κυρίως στο αν η απάντηση που λαμβάνουμε από ένα σύστημα είναι σωστή ή λάθος. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι προφανώς το πρώτο και σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης, αλλά δεν είναι το μόνο. Ο Λίολο, ένας πανεπιστημιακός βιβλιοθηκονόμος και κοσμήτορας βιβλιοθηκών στο Πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια, προτείνει που λέτε έναν χρήσιμο τρόπο για να αξιολογούμε τις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, μια τυπολογία λέει απαντήσεων, τις οποίες ταξινομεί σε 4 μεγάλες κατηγορίες: πραγματολογικές, ερμηνευτικές, κατασκευαστικές και στρατηγικές, και αναλύει λοιπόν αυτές τις κατηγορίες και καταλήγει ότι το σημαντικό δεν είναι να αναρωτιόμαστε μόνο αν η απάντηση που έχουμε λάβει είναι σωστή, αλλά να καταλάβουμε πρώτα τι είδους απάντηση έχουμε μπροστά μας. Και η ερώτηση πάντως που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά μετά από κάθε απάντηση είναι λίγο το κλειδί για να προσπαθήσεις να αναγνωρίσεις τι είδους νοητική εργασία πραγματοποίησε το chatbot για να φτάσεις στην απάντηση που μόλις έλαβες στην οθόνη σου. Αν δηλαδή μας παραθέτει μια πληροφορία που μπορεί να ελεγχθεί, αν επιχειρεί μια ερμηνεία ή αν προσπαθεί να μας δώσει μια συμβουλή που ταιριάζει στη δική μας περίπτωση. Αυτό συμβαίνει νομίζω συχνά. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το αναγκαίο ερώτημα μπορεί και να μας δείξει και τι πρέπει να κάνουμε μετά. Είτε να αναζητήσουμε την πηγή, είτε να εξετάσουμε μια διαφορετική οπτική, να ζητήσουμε τη γνώμη του ειδικού φυσικά. I went deaf on the bitch.

ξανά. Είπαμε δεύτερη ώρα εκπομπής με Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μέχρι τις 6 μείνετε εδώ.

Σίμον, tell me more and more and more που λέτε. Και απόψε έχουμε αυλαία για τις νύχτες πρεμιέρας στο καθιερωμένο φεστιβάλ της Αθήνας. Αξίζει κανείς να πει πως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει και ένα μεγάλο αφιέρωμα με την υπογραφή του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη του Γιώργου Λάνθιμου, μετά και την περσινή τιμητική παρουσία του στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ με την πανελλήνια πρεμιέρα της Βουγονίας. Ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει το ρόλο curator και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε μια σειρά ταινιών που επέλεξε ο ίδιος στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Οι επιλογές του Γιώργου Λάνθιμου περιλαμβάνουν αναρχικές κωμωδίες, απολαυστικά ντοκιμαντέρ, ανορθόδοξες ταινίες ανδροπαρέας, λέει, με απρόσμενα θηλυκή οπτική, καθώς και ιστορίες ενηλικίωσης και γυναικείας χειραφέτησης. Έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα και οι ταινίες που έχει επιλέξει, και βάλτε στο πρόγραμμα τις νύχτες πρεμιέρας

Μία από τις ταινίες που έχει επιλέξει ο Γιώργος Λάνθιμος είναι το Wanda. Το 1970.

βλέπω και Wendy και Lucy από το 2008, άγνωστος της Λίμνης επίσης, το American Movie. Θα είναι πολύ ωραία και φέτος στις νύχτες πρεμιέρας.

ΙΖΟ και αυτό είναι από τα καινούργια των τελευταίων ημερών και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις. Μαθαίνουμε τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε τελική ευθεία σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τηλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βασιλής Σοφία, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, λόγω τροχαίου ατυχήματος μεταξύ φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου. Διακοπή της κυκλοφορίας στη Φορμίωνο, στην Κεσαριανή, λόγω πτώσης δέντρου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, επιβεβαίωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Για μοναχικό λύκο κάνουν λόγο Ισραηλοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Σε κατάσταση Red Code ως την Κυριακή, η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93.

Τζο Στόουν στην επιστροφή. 36 λεπτά μετά από τις 5. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 και να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτολα. Που λέτε, διάβαζα τη συνέντευξη του Μουσταφά Αμπντουλαζίζ στον Άγγελο Κλάδη προχθές στο News 24/7 με αφορμή το Project Water που ξεκίνησε όταν άφησε τη θέση του φωτορεπόρτερ στη Wall Street Journal και μετακόμισε στο Βερολίνο και τώρα έχει εξελιχθεί σε μια πολυεπίπεδη σπουδή πάνω στο νερό και ειδικότερα στην ανθρώπινη συμπεριφορά που αντανακλάται σε αυτό και όπως αναφέρει χαρακτηριστικό ο ίδιος, το νερό δεν είναι μόνο ένας φυσικός πόρος αλλά ο καθρέφτης για όλες τις επιλογές που κάνουμε απέναντι στον πλανήτη. Και αυτές τις ημέρες στην περίμετρο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος βρίσκονται αναρτημένες μερικές από τις συγκλονιστικές λήψεις του διεθνώς αναγνωρισμένου και βραβευμένου φωτογράφου. Η έκθεση Water λοιπόν μεταφέρει στο δημόσιο χώρο ιστορίες από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, συνδέοντας το νερό με την καθημερινότητα, την πίστη, την οικονομία, την ανθρώπινη επέμβαση και τις μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον στην τέχνη του Αμπντουλαζίζ είναι ότι κινείται πέρα από τα φωτογραφικά κλισέ της κλιματικής κρίσης, αφήνοντας τον θεατή να συμπληρώσει το μήνυμα και στρέφοντας συχνά την προσοχή σε όσα βρίσκονται έξω από το καρέ. Πραγματικά αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη λέει το εξής, ότι η δουλειά μου μπορεί να συστήνεται ως παγκόσμια ως προς αυτά που σχολιάζει, όμως στην πραγματικότητα έχει μια βαθιά συναισθηματική αφετηρία. Ο θυμός και η απογοήτευση που νιώθω απέναντι στην αδικία που προκαλούμε στο όνομα της προόδου, αφανίζοντας τόση ομορφιά και ζωή, αποτελούν, λέει, το πραγματικό κίνητρο για όλη τη δουλειά μου. Της δίνουν ένα σκοπό που ξεπερνά τον ίδιο μου τον εαυτό. Οτιδήποτε, λέει, κάνω, είτε πρόκειται για το Water, είτε για το επόμενο project που αναπτύσσω αυτή την περίοδο και αφορά τη ζέστη, πηγάζει από αυτή τη βαθιά δυσαρέσκεια.

Τι ωραία που ταιριάζει αυτό το τραγούδι στο φθινοπωρινό απόγευμα της Τετάρτης, Σούζαν Ονίλ και Βάλερι Τζουν. Και να θυμηθούμε και αυτό.

Lonesome Road, Madeleine Peyrou. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Να ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο στις 4. Να υποδεχθούμε τον Οκτώβριο. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και φινάλε με καινούριο από Μισελ Γκούρεβιτς. Γκούρεβιτς για την ακρίβεια. Πάντα το κάνω αυτό το λάθος. Έχει πολύ ωραίο τίτλο. Boring. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Loop the Lie από τον Brian Ferry, το ξεκίνημα. Κόσμος, 93,6 στα ραδιοφωνά σας, είναι απόγευμα Τετάρτης, βροχερό. Συνεφιασμένο και βροχερό, φθινοπορεινό. Φθινοπορεινό απόγευμα. Με δροσιά μπαίνουμε και αλλάζουμε εποχή και μήνα. Στην τελευταία του μέρα Σεπτέμβρη, Κλάουντια Μάτουλα σε ένα road trip μουσικό, Μπαμπής Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι τις 8 σε ένα road trip μουσικό.

Η BBO Sun Machine Metal Love. Cosmos Radio στο Viber, στο Messenger, στα Facebook, social media, όλα έτσι, Instagram, ό,τι χρησιμοποιείς, μπορείς με ένα Cosmos Radio στο search να βρεις τις σελίδες μας, να τις ακολουθήσεις, να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς. Ιδιαίτερα στα social media τρέχουν διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και κινηματογράφο, όλα αυτά τα ωραία. Viber βολεύει πολύ και Messenger, γιατί τα έχουμε εδώ ανοιχτά, τα διαβάζουμε. Καλησπέρα και στα παρεάκια εδώ σε Facebook, σε Viber. Φθινόπωρο 2026.

Light the way από το Leon Bridges. Ακούσαμε στις ομορφιές του 2026, τις μουσικές ομορφιές, όπως και το τραγούδι που ακολουθεί από το album Romantic του Bruno Mars. Bruno Mars το 2026, και να τα λέμε αυτά, ότι ήταν και παιδί θαύμα. Στα 4 εμφανιζόταν ως μιμητής του Elvis. Είχε ένα συγκρότημα η οικογένειά του. Ήταν πολύ της μουσικής οικογένεια, τα έχουμε πει αυτά. Όσα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε σπίτια με μουσική πολύ, με γονείς μουσικούς και ανθρώπους που λατρεύουν τη μουσική, κάτι γίνεται. Παίρνουν ένα δρόμο στη μουσική. 4 ήταν, υπάρχει και βίντεο, τόσο γλυκούλης. Γιατί είναι ακριβώς όπως είναι τώρα ο Bruno Mars σε μινιατούρα. Στα 4 το που έκανε τον Elvis. Και ήταν και πολύ καλός. Εμφανίστηκε και ως Little Elvis στο Honeymoon in Vegas και έγραψε και το πρώτο του τραγούδι στα 4. Ήταν παιδί θαύμα. Φοβερός Bruno Mars στο Risk It All.

από τον Bruno Mars, ο οποίος είχε προσπαθήσει και ένα διάστημα να γίνει DJ και είχε παραδεχτεί ότι δεν τα κατάφερε, δεν του πήγε καλά. Έχασα τη δουλειά, λέει, πολύ γρήγορα, λέει ο Bruno Mars, γιατί ακόμη και ένας άνθρωπος που ξέρει τόση μουσική όσο ο Bruno Mars και έχει τέτοιο groove και νιώθει τη μουσική τόσο πολύ μέσα του, σε αυτό δεν μπόρεσε να σταθεί, γιατί δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι και εύκολο να είναι κανείς DJ. Shirley Bassey στον αέρα μας. I who have nothing.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό. Η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει αεροσκάφη του να επαναπατρίσουν Ισραηλινούς επιβάτες από την πτήση της Fly Dubai. Ρυθμίσει ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει στους δρόμους της Ισπανίας ζητούν την υπερψήφιση των μέτρων για τη στεγαστική κρίση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά επιρροτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Σε λέγε Σερζ Γκέινσμπουργκ, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε τους μόλις συντονιστήκατε. Είστε στο δεύτερο ημίωρο, είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπι Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε, είμαστε μια παρέα και μήνυματά σας διαβάζουμε παντού. Παντού, σε οτιδήποτε υπάρχει. Viber, Cosmos Radio σε ένα search. Messenger, Instagram, Live24, email. Ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr και βρίσκεσαι στον παράδεισο, όπως λέει Μάρι Φρόες εδώ. Lost Frequencies, Μάρι Φρόες και Παράδεισο.

0: Μη κορασόν από την Ελπή και το καινούριο της Ιγκλ. Η υπόθεση της Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη έγινε το απόλυτο σύμβολο οργής κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Όλος ο κόσμος έξω στους δρόμους και υπήρχε μία νίκη. All for one και βοήθησαν έναν άνθρωπο και τώρα βρίσκονται στους δρόμους ακόμα για να κερδίσουν αυτά τα πράγματα που θέλουν στην Ισπανία. Εμείς θα βρεθούμε σε μία συναυλία φοβερή που έκανε η Τζον Μπάες μαζί με τη Mercedes Sosa.
1: Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman, No Cry.

0: Gracias.
1: Cosmos.

Λαπουνταμέντο εδώ από Τζουλιάνο Πάλμα and the Blues Beaters. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά σε τέλεια ποιότητα και στον χρόνο που θέλει ο καθένας. Γιατί να έλαβα και μια φωτογραφία φοβερή από το Κιάτο, από έτσι ένα μπαλκόνι με θέα φοβερή, soundtrack Κόσμος. Έτσι μπαίνεις λοιπόν στο AirTeco, βρίσκεις όλες τις εκπομπές, τα podcast και τα ακούς το χρόνο που θέλεις εσύ. Τζίγκο, τζίγκο στο 2026 όμως αυτό το single.

Παύλο Ρικάρντο και Σεο Ζόρζη με ένα What's Going On από τη Βραζιλία. Μπούικα και η Μπούικα με καινούριο άλμπουμ, με καινούριο σίγγλ στην Ισπανία. Πάμε 2026.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Live for you, the sacred souls από το Got a Story to Tell. Πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 2024. 5 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Είναι βραδάκι Τετάρτης έρχεται και βλέπουμε και φοβερές φωτογραφίες που μας στέλνετε από την Πάτρα. Πάρα πολύ ωραία χρώματα στον ουρανό. 30 Σεπτεμβρίου είναι το φθινόπωρο εδώ. Η πρώτη κάπως ολοκληρωμένη, το πρώτο ολοκληρωμένο φθινοπωρινό βράδυ που βλέπουμε ότι μπαίνουμε στη δροσιά, την καλή, τη σωστή, τη φθινοπορεινή. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ένα road trip μουσικό. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και θα ακούσουμε το νέο single του Teddy Swims, Perfect Man. Σε αντίστροφη μέτρηση το Spotify το έχει. 22 Ιανουαρίου θα κυκλοφορεί, θα το ακούσουμε όλο, ολόκληρο.

Perfect Man, πάρα πολύ ωραία παραγωγή, καταπληκτικός ο Teddy Swims και πήραμε έτσι ένα sneak peek, μια γεύση από το καινούριο του άλμπουμ που κυκλοφορεί 22 Ιανουαρίου. Μόνο δύο τραγούδια είναι έξω, το Mr. Know It All και το Perfect Man που ακούσαμε, ούτε τους τίτλους δεν δείχνει το Spotify και έχει και αντίστροφη μέτρηση μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Θα περιμένουμε. Όπως αλήθεια λέει ο Teddy Swims, δεν υπάρχει η τελειότητα. Λέων Τολστό έλεγε ότι αν περιμένεις την τελειότητα δεν θα κάνεις ποτέ τίποτε. Η τελειότητα είναι ο εχθρός του καλού. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε μια εδώ κατάσταση που είχε ηχογραφηθεί πριν από μερικά χρόνια μετά τον θάνατο του Τζόνι Κας, κυκλοφόρησε όμως από το Out Among the Stars, ένα τραγούδι που εδώ ο Τζόνι Κας περιγράφει έναν άντρα ο οποίος είχε αφήσει κάποτε πριν από πολλά χρόνια μια πολύ καλή γυναίκα που τον αγαπούσε πολύ, γιατί ήθελε να ζήσει, να βρει μια καλύτερη γυναίκα, κάτι που δεν έγινε ποτέ στη ζωή του, και θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια και από τόση ματέωση και πόνο και ταλαιπώρια ολόκληρη της ζωής ότι υπήρχε αυτή η γυναίκα που κάποτε τον αγαπούσε και την πετυχαίνει, λέει, σε μια καφετέρια μέσα. Και μπήκε γιατί νόμιζε ότι εντάξει, όσο χρόνο και να περάσω, τον περιμένει. Η γυναίκα άλλη δουλίτσα δεν είχε. Και της λέει: ξέρω τι χρειάζεσαι, της λέει. Και το έχω εγώ αυτό που χρειάζεσαι. Η γυναίκα όμως γύριζε, τον κοίταξε και του λέει: ξέρεις τι χρειάζομαι, αλλά σίγουρα αυτό που χρειάζομαι δεν είσαι εσύ. Και τον άφησε. I saw her through the window today. Παγωμένο να στέκεται.

Αυτό είναι το να έχει κανείς κάποιον δεδομένο, έτσι. Αυτό που λέει ο Τζονικάς, που τόσα χρόνια ούτε καν την είχε θυμηθεί τη δόλια, σύμφωνα με αυτά που λέει τη γυναίκα. Και την πέτυχε απλά σε μια καφετέρια, λέει δεν μπορεί, 20 χρόνια μετά, 30, σίγουρα ακόμα εμένα θα σκέφτεται. Και γίνεται βέβαια αυτά, αρκετές φορές έχουν γίνει άνθρωποι να μην ξεχάσουν μια αγάπη, έναν έρωτα, μια σχέση που είχαν. Η σιγουριά του Τζονικάς είναι φοβερό όμως, γιατί είχε λίγο πλάκα έτσι όπως το περιγράφει. Το περιγράφει με μια σιγουριά, υπάρχει μια λαζονία σε αυτόν τον άντρα που περιγράφει. Αλλά εμείς θα πάμε στην αντίθετη όχθη, εκεί όπου δεν υπάρχει καμία λαζονία και είναι τόσο όμορφος ο τρόπος που ο Ραούλ Μάλο ερμηνεύει το Forever and Ever. Ντέμις Ρούσος, ζωντανά το 25 στο Νάσβιλ, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Paris Combo. Απόγευμα στον κόσμο 30 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Τετάρτης, στο φθινόπωρο, ξεκινάει τον Οκτώβρη. Εμείς θα μεταφερθούμε στην Αργεντινή, χρόνια πίσω, στο Buenos Aires, εκεί που χτυπάει ο ρυθμός της καρδιάς, όπως λέει ο Μιγγέλ Καλό. Al compás del corazón, τρέμει η καρδιά του που ξέρει ότι θα ξαναδεί την αγαπημένη του, στην ελπίδα ότι μπορεί να γυρίσει εκείνον. Al compás del corazón, Miguel Caló.

0: All I do is dream of you. Ακούσαμε τον Michael Bublé και θα ακούσουμε τώρα το καινούριο σίγγλ της Michelle Gurevich, που εντάξει, ειρωνεύεται πολύ στα τραγούδια της, έχει αυτό ένα λίγο dark humor πάρα πολλές φορές και μια προσέγγιση ειρωνική στα πράγματα, και έχει φαν αρκετές φορές. Είναι ωραίο αυτό που κάνει, γιατί είναι το δικό της στυλ που το έχει κάνει σε ό,τι στίχο έχει γράψει. Πάντα υπάρχει έτσι μια χρειά ειρωνίας, λίγο έτσι μια εσάντς ειρωνίας, την πετάει που και που, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί, έτσι το τοποθετεί στο τραπέζι λίγο με ένα, θα το λέγε κανείς, και άκομψο τρόπο. Αλλά είναι η Michelle Gurevich, την ξέρουμε ότι το κάνει έτσι. Boring, λέει, ότι έχει καταντήσει πολύ βαρεμάρα αυτή η σχέση η δική της, και το τοποθετεί κάπως έτσι στο τραπέζι μουσικά. Βέβαια αυτό υπάρχει ένας κίνδυνος αν ανέβει, ας πούμε, στα social media. Το ανέβασε η Gurevich όμως. Να πούμε ότι η Michelle Gurevich έχει Facebook, δεν ξέρω, το έχω ψάξει, και ανεβάζει το τραγούδι Boring. Αν το δει κάποιος ειδικά από την Ελλάδα, θα πάρει το comment ότι τελικά Boring είναι το δικό του τραγούδι. Σίγουρα. Δεν γλιτώνεις από τέτοιους τίτλους. Είναι προκλητική τίτλη. Είναι ωραία, γιατί εντάξει, δεν είχα ακούσει και πολλά τραγούδια που να λέει Boring. Καταντήσει βαρετή η φάση. Όχι, δεν έχω ακούσει πολλά τέτοια τραγούδια. Αλλά το comment θα το πάρει μια μέρα, σίγουρα. Είναι και 5 λεπτά τραγούδι. Κάποιος δόλιος θα το σκεφτεί αυτό.
1: It looks like we've arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short,

It's gotten boring, boring. It's gotten

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Le Temps de l'amour από το 2022 αυτή η εκτέλεση. 8 παρα 25 είναι, βραδάκι έρχεται Τετάρτης. Τέλος ο Σεπτέμβρης. Σήμερα στον Οκτώβριο μπαίνουμε, όπως το είπαμε, τα λαμπιόνια είναι κοντά. Ένα μήνα για να βάλουμε τα λαμπάκια για τα Χριστούγεννα. Κλαούντια Μάτελ είναι εδώ στα μικρόφωνα της Μουσικής του Κόσμου. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμη. Πάντα κόσμο στα ραδιοφωνά σας και μπορείτε να μας ακούτε και από το rteco.gr. Διαδικτυακά ένας παράδεισος. Ο παράδεισος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά, on demand, podcast, αφιερώματα. Δεν χάνεις τίποτα. Μπαίνεις απλά στο ΕΡΤΕΚΟ και πας πίσω στο χρόνο και τα ακούς όλα όπως θέλεις εσύ.

Όπως επιβεβαιώνονται οι λοκομόντο καθημερινά με το «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», έτσι και ο Τζιμ Μόρισον νομίζω ότι με το «People are strange» έχει πάρει όλα τα credits που υπάρχουν. Είναι ότι είναι παράξενοι άνθρωποι, είμαστε παράξενοι, παράξενα όντα, έτσι. Διαβάζω ότι το σπίτι των φόνων του 1892 στο Fall River της Μασαχουσέτης, το σπίτι της Λίζη Μπόρντεν, λειτουργεί σήμερα ως μουσείο και bed and breakfast. Νοικιάζονται τα δωμάτια του για διανυκτέρευση και υπάρχουν και 2 σουίτες και 4 δωμάτια, και το πρωινό χρεώνεται $20. Μπορείς να κλείσεις ολόκληρο το σπίτι της Λίζη Μπόρντεν που δολοφονήθηκε, που έγιναν δολοφονίες δηλαδή, έτσι, δεν χάνεις κάτι από τα δωμάτια. Γιατί άλλωστε από ό,τι διαβάζω εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να διανυκτερεύσουν σε ένα τέτοιο σπίτι, που από ό,τι διάβασα και σε ένα άνθρωπο της Athens Voice ότι έχει και ένα κρανίο που δείχνει και τα χτυπήματα, δηλαδή. Τέλος πάντων, υπάρχουν, ας μην μπούμε εκεί σε αυτές τις λεπτομέρειες, υπάρχει να δεις υλικό. Αν θες να δεις υλικό και να μείνεις το βράδυ να ζήσεις την εμπειρία, υπάρχει και υπάρχουν 2 σουίτες και 4 δωμάτια προς ενοικίαση. Όσοι μένουν πολλές νύχτες, λέει, πρέπει να αδειάζουν τα δωμάτια από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, γιατί λόγω των καθημερινών ξεναγήσεων, δηλαδή πάει πολλοίς κόσμος να το δει αυτό. Η Άμπι Μπόρντεν δολοφονήθηκε στο δωμάτιο του Τζον Μόρς, που μοιράζεται μπάνιο με τη σουίτα Λίζη και Έμα. Στην αρχική περιγραφή, στην αρχική σελίδα του σπιτιού, η περιγραφή του δωματίου του φόνου εμφανίζεται κάτω από, για να τα διαβάσεις, υπάρχει εκεί ολόκληρη η ιστορία γραμμένη για την μουσείο ουσιαστικά, που διανυκτερεύεις, παίρνεις και το πρωινό σου, είναι bed and breakfast, για να πέρασεις όμορφα, ζωντανά, λαμπερά, να το βιώσεις το πετσί σου, ας πούμε το true crime, όχι μόνο στο Netflix. Τέτοια ωραία. Το σπίτι της Λίζη Μπόρντεν. Μέχρι στιγμής νομίζαμε μόνο συγκρότημα έχει γίνει. Είναι και τόπος αναψυχής. Θέλεις να ξεσκάσεις δηλαδή.

2046, το main theme Συγκέρου Μαμπαγιάση, στο υπέροχο soundtrack του Βον Καρβάλι. Και η Πιάφ. Πάμε στο Παρίσι.

Μπόσα Κουμπάνα, ακούσαμε τους Λοζαφύρους. Μία φοβερή συνεργασία και μία συνεργασία που έδωσε πολλά στον Diego Lisigala. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της Ισπανίας μαζί με τον Bebo Valdés στο 20 años. Ένα μπολέρο, Diego Lisigala και Bebo Valdés.

Μπεύω Βαλντές, Diego El Cigala, με το 20 άνιο στο δικό του, στο υπέροχο βραδάκι ήρθε της Τετάρτης 30 Σεπτέμβρη και έτσι λέμε αντίο στο Σεπτέμβρη, μπαίνουμε στο φθινόπωρο με τον Οκτώβρη, ένα μήνα αργότερα. Electric Spanish, στη Βάιο για το τέλος, Κλάουδια Μάτωλος, μικρόφωνος μουσικές, Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά πολλά, εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
3: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: 5η-1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η-1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

λέει ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Πάει το καλογεράκι. Ακούμε Silk with the Kiss με αυτή την νοσταλγική πραγματικά φωνή του Κρίστεν Μπέρκ. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε σήμερα, ακούγοντάς το πρωί ξανά. Εντάξει, είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες ούτως ή άλλως ο Κρίστεν Μπέρκ, αλλά το λέει με μια τόσο. Είναι τόσο ωραία αυτή η εκτέλεση και θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και τόσο φρέσκια από ένα κομμάτι που πρωτοακούστηκε το 1960 από τους Four Voices και αργότερα από τον Brian Hyland. Έχει γίνει πολλές διασκευές, αλλά φανταστείτε τώρα 40 και 65 χρόνια τραγούδι. Παρ' όλα αυτά μπορεί κάποιος να το πάρει και να το κάνει τόσο ωραίο, τόσο φρέσκο, φυσικά νοσταλγικό. Δεν ξέρω γιατί φεύγει ο Σεπτέμβριος, γιατί σήμερα γράφει 30 Σεπτεμβρίου το ημερολόγιό μας και είναι Τετάρτη. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, νοσταλγικ, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην νοσταλγικ. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

0: Arc de Soleil, λοιπόν, αυτό το σχήμα μας έρχεται από την Σουηδία, ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον ήχο των Κρουάμπιν, και αυτό φαίνεται πάνω στις μελωδίες τους. 2-10-60-66-4-29 είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε εδώ με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε τον κόσμο και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί και καλά πράγματα πάντα, οπότε καλό είναι να μπαίνετε με social media. Καλησπέρα σε όσους μπαίνετε και έχετε ήδη βρίσκεστε μέσα στο Viber, Cosmos Radio δύο λέξεις. Εκεί τσατάρουμε, μιλάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, βλέπουμε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, ό,τι θέλετε τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ένα από τα δύο κομμάτια που έχει γράψει αυτόν τον καιρό ο Matt Berninger, αυτό βέβαια έχει κυκλοφορήσει το Μάιο, αλλά ήταν πολύ ωραία εκτέλεση εδώ παρέα με την Ροζάν Κας. Θυμίζει και λίγο ροκαμπίλι, θυμίζει διάφορα πράγματα και πολύ περισσότερο από έναν καλλιτέχνη που είχαμε τη χαρά και τον είδαμε στην Ελλάδα σε αυτό το πολύ θερμό συναυλιακό καλοκαίρι που πέρασε. Who loves the sun?
1: Loves the sun. Who cares that it makes plants grow?

Πολύ ωραία φωνή η Ολίβια Ρουίθ εδώ στο My Baby Just Cares For Me από την Γαλλία, βάζοντας το γαλλικό σανσόν και χαριτολογώντας λίγο επάνω στο κομμάτι, κάνοντας το και λίγο περισσότερο swing από ότι το είχαμε συνηθίσει στον Βερσασόν. Έτσι κι αλλιώς ανήκει η Ολίβια Ρουίθ, αλλά έχει τραγουδήσει και ισπανικά πολλά πράγματα κατά καιρούς. Όπως ακριβώς και ο Ραούλ Μαλό, όπου στα χρόνια της καραντίνας σπίτι του πειραματίστηκε πάνω στους αγαπημένους του Beatles και διασκεύασε Here Comes the Sun.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραούλ Μάλο και το Here Comes the Sun, ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως, ένα από τα πολλά τραγούδια που ούτως ή άλλως ο Ραούλ Μάλο είχε επηρεαστεί στον ήχο του, μην νομίζετε. Οι Los Super 7 είχαν τραγουδήσει αυτό το super group με τον Ραούλ Μάλο και ήταν και ο λόγος τότε που είχαν πάρει και τον Grammy. Είχαν ερμηνεύσει το Simbone, έχει βγει ένα live στο Austin όπου τραγουδάει ο Ραούλ Μάλο Simbone και διασκευάζει, και μάλιστα το έλεγε αυτό ότι μία από τις πολλές μου επιρροές. Άκουγε Elvis Presley, άκουγε φυσικά τους Beatles, άκουγε μέχρι Demi Russo στο τελευταίο του άλμπουμ, το live που κυκλοφόρησε και μετά θάνατον ήταν ούτως ή άλλως ένα από τα τραγούδια που πήρε ο γιος του και συμπεριέλαβε στο live στο Nashville, και θα γίνουν και πολλές, διαβάζω, θα γίνουν και πολλά tributes όσο πλησιάζουμε τον Δεκέμβριο που θα κλείνει ένας χρόνος από τον χαμό και του Ραούλ Μάλο, διότι μπορεί να μην είχε τη δόξα ή αυτό ακριβώς που έχει συμβεί μέχρι και τώρα που μιλάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Dolly Parton, αλλά δεν πάβει όμως να ήταν ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, ένας άνθρωπος που επηρέασε την μουσική κυρίως στη Φλόριδα και λόγω της καταγωγής του, γιατί είχε καταγωγή από την Κούβα, και πολύ περισσότερο βέβαια με τα τραγούδια του που είχαν πάντα μια χαρούμενη και αισιόδοξη διάσταση και διάθεση, όπου αυτό παίρναγε πάντα μέσα από τις μουσικές του. Τώρα Ραούλ Μάλο. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ του Leon Bridges. Εδώ στον κόσμο 93,6.

Αυτός λοιπόν είναι ο Leon Bridges με καινούρια δισκογραφική δουλειά. Παρουσίασε και το Happiness Anytime και πολύ περισσότερο με συνεργασίες και με τη Lydia Kito των Jungle, αλλά και με έναν ήχο που μας παραπέμπει στην κυριολεξία στο παρελθόν. Είναι ένα κομμάτι τώρα που ακούμε και μας θυμίζει ιδιαίτερα τις μελωδίες του Paul Simon μέσα από το Graceland. Εκεί οδεύει, αλλά και το Leon, αν το ακούσει κανείς, που ούτως ή άλλως το είχε ηχογραφήσει το 24 και έκανε μεγάλη επιτυχία και με το Laredo και με το Peaceful Place. Η αλήθεια είναι ότι αγγίζει και κινείται πάνω σε αυτόν τον ήχο, και στην country και στη folk και πολύ περισσότερο στη soul. Αλλά έχει κάνει κάτι πολύ ωραίο ο Leon Bridges, έχει πάρει όλους τους καλλιτέχνες που έρχονται από τις μεσοδυτικές πολιτείες ανεξαρτήτου είδους και από την μέχρι και τους Κρουάμπιν, και έχει συνεργαστεί με τη Miranda Lambert και με πολλούς άλλους, και δείχνει αν θέλετε και το εύρος της μουσικής που αγγίζει και πραγματεύεται, και είναι ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή ακούγεται ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 8ο άλμπουμ λοιπόν και από τον Leon Bridges. Εμείς πάμε μέχρι τις 8.30 με ένα... στις 8.30 έτσι, και μισής, ωραίο, μου αρέσει αυτό. Με ένα ρόκερ που μας έρχεται από την Κολομβία. Κάποτε τον είχαν πει ότι ήταν ο Springsteen της Κολομβίας. Προς Θεού, ένας είναι ο Springsteen, όπως και ένας είναι ο Χουάνες που διασκευάζει Bruce Springsteen. Dancing in the Dark στα ισπανικά μέχρι τις 8.30.

Αυτό είναι το Comoro, αυτή είναι η Μαριφρός από την Βραζιλία. Μας αρέσει πολύ αυτή η τραγουδίστρια. Μας αρέσει γιατί βάζει, ναι μεν, στο χάρτη την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή που υπάρχει εδώ και 60, 70 και πλέον χρόνια. Αλλά είναι πολύ φρέσκος αυτός ο ήχος. Εδώ για παράδειγμα στο Comoro είναι, αγγίζει μέχρι και την ηλεκτρόνικα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο της το άλμπουμ, γιατί αγγίζει διάφορα σημεία της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, αλλά με μια πολύ φρέσκια οπτική, καθότι και η ίδια είναι μόλις 23 ετών, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο στον ήχο και στη μελωδία της. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πριν από 30 χρόνια, 31 έτσι, 31, Fool's Garden από τη Γερμανία. Και τι άλλο, Lemon Tree.

Summer Rain. Summer Rain, λοιπόν, από τον Φίντα και από τον Σέμπα Κάμπος. Κοίταξε να δεις πώς έρχονται τα πράγματα. Με κοιτάει και ο Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντι. Πώς έρχονται. Μία με τις βροχές, μία με τις καλοκαιρινές βροχές. Μία με τις βροχές γενικώς μέσα στο καλοκαίρι. Με Silk with the Keys, με Summer Rain κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάνω στην εποχή. Έτσι, κινούμεθα πάνω στην εποχή. Να μην κινηθούμε πάνω στην εποχή. Έτσι κι αλλιώς, φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που, αν μη τι άλλο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φθινόπωρο. Συνήθως δεν είχαμε φθινόπωρο. Δηλαδή, τέτοιες μέρες πάντα υπήρχε η ζέστη, υπήρχε η υγρασία, ήταν τα απόνερα, αν θέλετε, του καλοκαιριού, αλλά με 30, 31, 32, 33 βαθμούς.

Και η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολύ καιρό που αν μη τι άλλο μπαίνουμε λίγο σε ένα κλίμα φθινοπορεινό. Κάποιοι λένε ότι θα χειμωνιάσει πιο νωρίς, κάποιοι λένε ότι ο καιρός αλλάζει. Φυσικά ξέρουμε όλοι ότι ο καιρός αλλάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα πράγματα θα τα δούμε. Διάβαζα σήμερα διάφορα ετοιμάζοντας λίγο το πρωί την εκπομπή και θυμήθηκα ένα live που είχα βρεθεί σας σήμερα το 1991, φίλες και φίλοι, το οποίο η ΕΡΤ ούτως ή άλλως μπορείτε να το βρείτε στο αρχείο στο ert.gr. Μιλάμε για το live που έδωσε σας σήμερα στο Λυκαβητό το 1991 μεγάλη συναυλία του Νίκου Παπάζογλου. Ήταν το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα live που έχουν γίνει ούτως ή άλλως στο Λυκαβητό. Ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 1991. Ήτανε 9 ή 10 μήνες μετά την κυκλοφορία του δίσκου του «Τα Σύνεργα». Και η αλήθεια είναι ότι είχε παιχτεί αυτό παραμονή πρωτοχρονιάς του 1991 και πρωτοχρονιά του 92, το είχε δείξει η ΕΡΤ, είχε ανέβει κανονικά επάνω στο ert.gr από το αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο ούτως ή άλλως αρχείο της ΕΡΤ έχει διαμάντια, αλλά μου έκανε έτσι ένα comeback γιατί μπήκαμε στη διαδικασία, είδα το βίντεο ξανά μετά από πάρα πολλά χρόνια και θυμήθηκα πως ήταν εκείνο το βράδυ σαν σήμερα το 1991 με τον Νίκο Παπάζογλου επάνω στη σκηνή. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και αν το δείτε και μπείτε μέσα στο αρχείο στο ert.gr, δεν θα δείτε εμένα φυσικά, αλλά θα δείτε πάρα πολύ κόσμο με κοντομάνικα, καλοκαίρι, χωρίς μότζο, δηλαδή χωρίς τα κάγκελα, με ψηλή σκηνή επάνω στο Λυκαβητό και όλο τον κόσμο να τραγουδάει και να χαίρεται τέτοια μέρα πριν από 35 και πλέον χρόνια. 35 για την ακρίβεια. Thorn. Αυτός είναι ο Jelly Roll.

Αυτός λοιπόν είναι ο Γιουσού Νουντούρ, ένας από τους τραγουδιστές με την μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη, ο Σενεγαλέζος, που είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε και μόνο του και πριν από πάρα πολλά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρόδον και φυσικά στο Amnesty International Express Tour, στο ΟΑΚΑ. Και ένας από τους λόγους που ο Γιουσού Νουντούρ ήταν πάντα στην επικαιρότητα ήταν φυσικά με ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία και δει με τη Σουηδέζα την Έλενα Τσέρι και το 7 Seconds. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγο στο παρελθόν, λίγο στο παρόν και με το μέλλον ενός μουσικού μας έρχεται από τη Γαλλία και δει από το Λίβανο και ακούει το όνομα τι άλλο, Ιμπράιμ Μαλούφ. Παρέα με τη Ρόκια Τραωρέ στο αφιέρωμα για την Δαλιδά.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

All Around, The Woman Sisters, The Womack Sisters, μάλλον, από το Σόι, από την οικογένεια του Bobby Womack. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι, στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. El Solitario. Καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε παρέα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ενρίκε Μπούντουρι και το El Solitario. Ο Μπούντουρι είναι ο μεγαλύτερος, ίσως η μεγαλύτερη προσωπικότητα στον ισπανόφωνο κόσμο όσον αφορά την κιθάρα. Ένας κιθαρίστας που γεννήθηκε το 1967, ισπανός όμως, με εξαιρετικά τραγούδια, και έχει συνεργαστεί φυσικά με τους Los Lobos στο παρελθόν, με τον Γκουστάβο Σανταολάγια, και πολλά από τα τραγούδια του έχουν μεταφερθεί και στο σινεμά αλλά και σε τηλετενίες. Πάμε να ακούσουμε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή του I Say a Little Prayer από τους Leonin.

Νομίζω ότι από το 1967, όταν είχε γράψει η Μπάκαρα Γεν Ντέιβιτ, τέτοιο καιρό ήτανε, αρχές Οκτωβρίου του 1967, όταν είχε ηχογραφήσει, όταν είχε βγει η πρώτη βερσιόν του I Say A Little Prayer με την Dionne Warwick, ένα τραγούδι που σε ηχογραφήθηκε βασικά το 66, δηλαδή κλείνει 60 χρόνια, 70 χρόνια φέτος, αλλά κυκλοφόρησε το 67 τον Οκτώβριο η εκτέλεση των Μπάκαρα & Ντέιβιτ. Αργότερα βέβαια, ένα χρόνο μετά, έγινε μεγάλη επιτυχία και με τη φωνή της Αρίθα Εμπερτό, να πούμε πόσες φορές έχει ακουστεί και έχει διασκευαστεί το I Say A Little Prayer. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Τα είχε βάλει στο top 10 ούτως ή άλλως ο ίδιος ο Μπαρ Μπάκαρα. Ανεξάρτητα αν ο Μπαρ Μπάκαρα είχε γράψει αριστουργήματα, και σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξει το top 10, το top 20. Αυτά τα τραγούδια τα οποία είχε γράψει και ηχογραφήσει και είχε κάνει παραγωγή κυρίως με τον Χαλ Ντέιβιτς.

Αυτός είναι ο Skin Shape, κατά κόσμο William Dorey, με πολύ ψυχεδέλεια μέσα στη μουσική του, μπασίστας κυρίως, αλλά ασχολήθηκε με την παραγωγή και με την ηχοληψία και περισσότερο έβαλε την ψυχεδελική μουσική και τον ήχο από την Λατινική Αμερική, ανεξάρτητα αν ο ίδιος στη Μεγάλη Βρετανία έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά είδη και δει με την ηλεκτρόνικα. Το κάνει πάσα περισσότερο για το επόμενο συγκρότημα, για το επόμενο μουσικό συγκρότημα που ναι μεν γράφουν οι περισσότεροι στο ίντερνετ οτιδήποτε ότι είναι rock duetto από την Σαραγώσα, αλλά η Αμαράλ δεν θα μπορέσει κάποιος να τους προσδιορίσει ακριβώς ποιο είναι το είδος της μουσικής για τον Χουάν Αγκύρε και για την Εύα Αμαράλ, διότι οι ίδιοι από το 1992 όταν είχαν γνωριστεί σε ένα μπαρ στην Σαραγώσα έβγαλαν μουσική που άπτεται κυρίως της παραδοσιακής folk μουσικής και folk rock στην Ισπανία, αργότερα στη Μαδρίτη όταν είχαν μπει τότε στην EMI και είχαν βγάλει τα πρώτα τους άλμπουμ. Με τα χρόνια όμως όντως ασχολήθηκαν με το rock, εγώ θα έλεγα με την ισπανική rock, βάζοντας και πολλά στοιχεία της folk, και αυτό φαίνεται στους ήχους και στις μελωδίες και δίκαιο στο τελευταίο τους άλμπουμ. Θα μας πάει μέχρι τις 9.30.

είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τον Πρόλετερ, που ο Πρόλετερ μεθαύριο, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, θα εμφανιστεί στο roof stage του Καζάρτε. Παρέα με τον beatmaker από τη Νέα Υόρκη, με τον Blockhead, που ενώνει τις δυνάμεις του με τον Πρόλετερ και το project Arms and Sleepers. Θα εμφανιστεί Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και Αθήνα στο roof stage την Παρασκευή το βράδυ στο Καζάρτε. Μια περιοδία που συνοδεύεται από νέες κυκλοφορίες και από ένα κοινό single των τριών καλλιτεχνών. Arms and Sleepers, Prolater και Blockhead. Blockhead, πρώην μέλος των Ninja Tune, επιστρέφει με ένα πολυσυλλεκτικό live set και καλύπτει μια διαδρομή 20 ετών. Για τον Prolater ούτε λόγο, έχει εδραιώσει τη θέση του ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες σύγχρονης electro και swing hip-hop μουσικής σκηνής. Βάζει την jazz, βάζει τον boom bap, βάζει την electro. Και οι Arms and Sleepers, το project του Mizra Ramik. Ένα line-up με cinematic, με ηλεκτρόνικα, με πλούσια δισκογραφία. Arms and Sleepers, 14 άλμπουμ. Όλα αυτά λοιπόν, οι τρεις συνδέουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μεθαύριο το βράδυ, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο roof stage του Καζάρτε.

είναι η Κέντρα Μόρις. Κέντρα Μόρις με έδρα τη Νέα Υόρκη, με καταγωγή από την Φλόριδα. In my house, λοιπόν, αν και η ίδια έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια, αλλά ηχογραφεί και έχει ως έδρα τη Νέα Υόρκη. Και αυτό είναι ένα δίδυμο που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην εκπομπή, εδώ και πολλά χρόνια. Δίδυμο και στη ζωή, αλλά και στη μουσική.

Αυτή είναι η Warren Treaty. Warren Treaty για το στυλ είναι Kiss. Η Warren Treaty είναι ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή. Μάλιστα, μ' αρέσει για δύο λόγους. Καταρχήν, ο τραγουδιστής από τους Warren Treaty, ο άντρας της υποθέσεως, δεν ήταν καν. Έπαιζε πιάνο, δεν ήταν καν να γίνει μουσικός. Έγινε μουσικός όταν γύρισε από τον πόλεμο του Ιράκ, γιατί εκεί ήταν ο Michael Trotter Jr., αυτό είναι το όνομά του. Από εκεί ξεκίνησε να βγάλει το πρώτο του άλμπουμ, όταν άφησε λοιπόν το στρατό και ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη Southern Soul, με την gospel και με την country μουσική. Αλλά τα τελευταία χρόνια όλες οι ηχογραφίες είναι τόσο δυνατές, η Τάνια Τρότερ έχει συγκλονιστική φωνή πραγματικά, και είναι από τους λίγους τραγουδιστές δίδυμα που έχουν βάλει την gospel τόσο έντονα μέσα στη rock, που νομίζεις στην κυριολεξία ότι γεννήθηκαν για αυτό το πράγμα. Όπως ακριβώς και αυτός ο τραγουδιστής που διασκευάζει τα τραγούδια και τα θέματα. Του Kurt Weill. For asking this simple question, I'm unfamiliar with his heart, I'm a stranger here myself. Rufus Wainwright.

Αυτή είναι η Lewis Express. Ένα βρετανικό jazz, funk και soul jazz μουσικό συγκρότημα από το Linz, το οποίο δημιουργήθηκε και εμπνεύστηκε από τον θρυλικό Αμερικανό πιανίστα, από τον Ramsey Lewis. Και το Clap Your Hands, πάρα πολύ καλό άλμπουμ, αλλά και το ομώνυμό του στο Lewis Express. Ένα άλμπουμ που είχαν ηχογραφήσει το 2018. Yasmin Lacey, πρώτο τελευταίο τραγούδι απόψε.

Γεια σου, Λέισι, I'm a good you. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια, την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Η Ρούμπινη Σταγκουλακή έρχεται, ο Πέτρος Αδάμ φεύγει. Σαν διαφήμιση ακούγεται αυτό. Ο Μπάμπης Δούκαρος μένει μέχρι τις 12. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Για να πούμε και καλό μήνα, Μπάμπη, έτσι. Σε όλο τον κόσμο να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό μήνα. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Έλεγα τις προάλλες που είχα αργήσει ότι περνάω από το Λυκαβητό. Σήμερα τραγουδάει ο Ξαρχάκος. Γίνεται το Έλα να δεις από τις 7 το απόγευμα. Μποτιλιάρισμα. Διότι τον Ξαρχάκο τον ακούς και με βροχή και με καμπαρντίνα και με ομπρέλα και με ιγκλού και δεν πας στον

0: Κόσμος 93,6.
1: Λοιπόν, εκτός από τον Ξαρχάκο, ο οποίος βρίσκεται βεβαίως τώρα που μιλάμε στο Λυκαβητό και δίνει μια εξαιρετική συναυλία, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια παρουσίαση δίσκου. Προχτές έβγαλα στον αέρα τον Παναγιώτη Κούκα, που στο θέατρο Λαμπέτη, τώρα που μιλάμε, παρουσιάζει το καινούριο του άλμπουμ που λέγεται Μουριέλα. Ένας δίσκος που έλεγα προχτές ότι εμείς δεν ακούμε ελληνικά, ακούει το δεύτερο πρόγραμμα και το δεύτερο θα πρέπει να τα παίξει, αλλά γιατί ας πούμε εμένα μου αρέσει και μπορώ να το παίξω και από το Κόσμος. Διότι έχει μέσα μπολερό τσατσά, άρα ξένους ρυθμούς, βαλκανικούς ρυθμούς και συνεπάρχουν πολλά πράγματα. Είναι μια παρέα εξαιρετική. Πέρασε και από εκεί λίγο, γι' αυτό άργησα. Αν ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτό το άλμπουμ.

Εγώ θα ήθελα να το ακούσετε μόνοι σε αυτό το τραγούδι. Λέγεται Αναπτήρας, αλλά μέσα σε αυτό το άλμπουμ έχει ένα τραγούδι που τραγουδάει η Ελένα Κιτσοπούλου και είναι βαλκανικό. Έχει ένα νησιώτικο. Βεβαίως στην ελληνική μουσική, η στίχη είναι εξαιρετική. Και θα ήθελα αυτά τα παιδιά να συνεργαστούν με τη Μελίνα που τραγουδάει αυτά.

1946 σήμερα γεννιέται ο Χέκτορ Χουάν Πέρες Μαρτίνες, γνωστός ως Έκτορ Λαβό. Πορτορίκο, σάλσα. Τώρα, ο Έκτορ Λαβό, πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο Έκτορ Λαβό οπωσδήποτε. Αν σ' αρέσει η σάλσα. Αν δεν σ' αρέσει, εντάξει. Λίγο πριν η Μον Λαφέρτ, ένα κορίτσι που τραγουδάει ισπανικά, τραγούδουσε τραγούδι του Έκτορ Λαβό. Το πιο παλιό, αλλά το είπε διαφορετικά τώρα. Εδώ μαζί του είναι ο φίλος του, ο Γλυκολών, του 1959. Πώς λέγεται το τραγουδί?

Λοιπόν, αύριο μπαίνει Οκτώβρης. Δεν γράφεται με μη, Οκτώβρης. Το 2001, 29 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο κόσμος, αυτός ο σταθμός. Φέτος κλείνουμε 25 χρόνια. Θα το γιορτάσουμε δεόντως, μαζί σας, πολύ σύντομα. Αυτή είναι Μπουίκα από την Ισπανία, που έχει τραγουδίσει το Ερώδιο. Και εδώ βεβαίως ένα remix, Bailando, καινούργια δουλειά από την Μπουίκα. Μας έκανε εντύπωση που τραγουδάει αυτά που τραγουδάει και έβγαλε αυτό το Bailando. Καλή ακρόαση.

Μπαίνετε στο Facebook, δίνουμε προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής, 8 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός λέγεται Δευτέρα, 5.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 30 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Πέρασε Οκτώβρης ο Σεπτέμβρης. Έφτασα στον Οκτώβρη. Ο Πέτρος Αδάμ έλεγε χτες, και αυτός κάπως μπερδεύτηκε. Και έλεγε ότι μπερδεύτηκε διότι οι γονείς που έχει δύο παιδιά τρέχουν με τα σχολικά, τρέχουν με τα φροντιστήρια, με τους γιατρούς. Και περνάει τόσο γρήγορα ο Σεπτέμβρης και δεν βλέπουμε τα φύλλα να πέφτουν. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αν σήμερα κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη το 1791 ο μαγικός αυλός του Μότσαρτ. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Άλλα λέω, άλλα λες, άλλα καταλάβαμε. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, πάνε μαζί αυτά. Ο Τρούμαν Καπότε, εμψυχρό. Και η κουκλάρα Μόνικα Μπελούτσι, το 64. Πόσα κλαίνει, δεν σας λέω. Κάντε μαθηματικά. 1964. Για να σας βοηθήσω, είναι 10 χρόνια μικρότερα από τη μαμά μου. Και αν είναι κουκλάρα και τα παιδιά της. Τι θα βγαίναν άσχημα.

Λοιπόν, επειδή λοιπόν φεύγει ο Σεπτέμβρης και μπαίνει Οκτώβριος και πολλοί κόσμος έχει ήδη κουραστεί με πάρα πολλά κάθε μέρα, να ακούμε λίγο μουσική, βοηθάει. Κάρλος Σαντάνα, 1970, άλμπουμ Αμπράξας. Αλλά ξέρουμε όλοι, ο Γεκομόβα, και μετά λέμε Μπίριμπα. Δεν λέει Μπίριμπα, τέλος πάντων, αλλά ο ρυθμός σε βοηθάει να πηγαίνεις κάπως ωραία. Μπαίνει ωραία Οκτώβρης και φυσάει έξω.

Serio soy, yo te vas a explicar.

spirit. You can't scare me. Bad spirit. You can't scare me.

Το 1980 ο Μάνο Ντιμπάνγκο ήθελε να κάνει τα πράγματα ξεκάθαρα. Το άλμπουμ Gone Clear, το δικό του Μακόσα Μαμακό Μαμασά Μαμαμάκοσα, το έκανε ο ίδιος ρέγγε. Δεν άφησε κανέναν άλλο μουσικό στον πλανήτη να του πειράξει το μακόσα του.

Κόσμος 90.

Λοιπόν, σας έλεγα σαν σήμερα. Σήμερα και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί? Υπήρχαν κάποτε στην Ελλάδα πλούσιοι Έλληνες με φιλανθρωπική δράση και υπάρχουν και σήμερα που συμβάλλουν με δωρεές για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Ένας ο Ωνάσης σίγουρα ο νιάρχος. Ο Αβέροφ, Αρσάκης. Ο Συγκρός. Και για μένα προσωπικά ο Κώστας ο Παλιός. Ήταν ευεργέτης μου.

Και επειδή λοιπόν τον Κώστα τον παλιό τον σέβομαι πάρα πολύ, γιατί μια φορά με μάλωσε για κάτι, για το καλό μου, του αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Δεν είναι το original, είναι από The Melodians, από την Καραϊβική.

Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Φυσάει έξω, μπαίνει Οκτώβρης και ο James Blake με το τελευταίο του τραγούδι Trying Times, να προσπαθούμε για τον καιρό, για τον χρόνο. Προσπάθεια, προσπάθεια και κατανόηση. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro. From Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

την σούπερ μαγική Αβυσσινία το ξεκίνημα, με αυτά εδώ τα παιδιά που κρύβουν τα πρόσωπά τους με τα όργανα που παίζουν, όποια και αν είναι αυτά, ακόμα και αν χρησιμοποιούν ένα απλό synthesizer ή ένα τύμπανο. Μιλάμε για τους Αβυσσινία Club που φέρνουν τους αφρικανικούς ρυθμούς αλλά και τις αυτοκρατορίες από την Αιθιοπία, ιστορίες και μύθους μέσα από τις μαρτυρίες, μέσα από τις μουσικές, μέσα από το groove. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Στον Νίκο που αντέχει, με τι άλλο, με διαδρομές. Αυτό...

Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει σήμερα τις μουσικές. www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν είστε κι εσείς κάπου αλλού. Και το Ερτέκο πάντα στη θέση του. On demand και ό,τι ώρα μας θελήσετε, μπορείτε να μας βρείτε εκεί. Μια γαλλίδα τραγουδίστρια, η Άβαλη, η οποία έρχεται και είναι ηθοποιός. Η καταγωγή της κρατάει από τη Σενεγάλη, αλλά τώρα πια ζει στη Ρώμη. Αυτά είναι. Άβαλη και ο Γέα. Yeah.

Τι να πούμε γι' αυτό το κορίτσι, τον κορίτσαρο που έρχεται στις 9 Οκτωβρίου στη στέγη, τη Γιασμίν Χαμντάν, η οποία έρχεται και αυτή όχι μόνη της, αλλά μαζί με ένα acid Arab dub remix, το οποίο έρχεται με τίτλο Hong i Honak.

Μπαρός μας φέρνουν τη Σιράντα, αλλά και αυτό το μπλεντάρισμα που εννοείται μας αρέσει. Παράδοση και μουσικές από τους ανθρώπους που υπηρετούν τη World Music σήμερα. Το ντουο Σερελέπε αναλαμβάνει τη δουλειά για να φέρει κοντά το συγκλάκι Σιράντα.

Να ακούσουμε και κάτι άλλο. Να φύγουμε για Μαρόκο, βρε αδερφέ, για να μυρίσουμε εκεί τις μυρωδιές. Η Papa La Blues έρχεται από το Μαρόκο, αλλά δεν στέκεται μονάχα εκεί. Ουέιντελελ είναι το κομμάτι που έφτιαξε.

η Δανάη Σουάρες έρχεται με τις μουσικές της και πίσω στο 2013 φτιάχνει αυτό το Λαρατσόν ντε λα Εκιλή.

0: Υψωμένες γροθιές και νιάτα. Η Λίζα Κιέλ μας πάει σίγουρα στο Μεξικό με τους Μεξικάνους. Μεξικάνο και το κομμάτι του.
1: Η Double L. It was a kill. Double INSS.

Ο Γκίτκιν που ξεκινάει από το βορρά, από τη Νέα Υόρκη δηλαδή, να κατέβει προς τον νότο, να αφουγκραστεί πρόσωπα και πράγματα, να ζήσει προς τα εκεί. Ένα καρδενάλ είναι που φτιάχνει στο δρόμο για τη Νέα Ορλεάνη. Ένα καρδενάλ είναι που φτιάχνει στο δρόμο για τη Νέα Ορλεάνη.

Ο Τοπ Λέμον, πάλι άλλη ιστορία. Από τη Νέα Ζηλανδία αυτός. Καμία σχέση. Ο Τοπ Λέμον δεν βιάζεται. Και εδώ φτιάχνει αυτό το κίμο σάμπε.

Πάντα υπάρχει χρόνος για έναν Μάιλ Ντέιβις. Πάντα υπάρχει χρόνος για ένα chocolate chip. Λες.

άλλοι στρώνουν τη ζωή τους και άλλοι τους συμβαίνουν πράγματα. Έτσι είναι αυτά. Η Έστερ Ράντα πάντως έρχεται στη δεύτερη κατηγορία. Μας λέει στο άλμπουμ της Life Happens από όπου και αντλούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Πίσω στο 2014 όλα αυτά και βεβαίως στο Ισραήλ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρτί μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Νίκο Γκομέζ and his Afro Percussion, παρακαλώ. Και γυρνάμε πίσω στο χρόνο, εδώ στον ζεστό μας κόσμο, με τον Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια.

ξεχάθηκα. Άνε, για το βάλσαμο. Πάμε, Ρέι Μπαρέτο και αυτό το κοτσινάντο σουάβ, το ατελείωτο.

Για να γυρίσουμε στον άνθρωπο που μπορούσε να τραγουδήσει όλες τις αφρικανικές γλώσσες. Νόνιας Πέδρο, Retrospective ή αλλιώς μαζεμένα από το 1967 και έως το

μια φλαουτίστα, η Εθέλη Φερνάντες Φαΐλντα, η οποία έρχεται να διοργανώσει την ορχήστρα της και να βγάλει αυτό το άλμπουμ, το οποίο και κυκλοφόρησε ανάμεσά μας ως Αβάνα. Βεβαίως και σκεφτόμαστε την Αβάνα τώρα που μας έχει πιο πολύ ανάγκη από ποτέ.

Η Guadalupe με έναν Κολομβιανό. Πίσω στο 2021 η El Palma Music ηχογραφεί αυτή τη Guadalupe, τον Jaguar. Αυτοί οι δύο, τον ντουέτο δηλαδή.

τον Kid Creole τον ξέρουμε. Μαζί με τους Coconuts κάποτε μας χόρεψαν για τα καλά. Εδώ το κομμάτι λίγο πιο δυσέβρετο. Annie, I'm not your daddy.

Στην soul πλευρά της ζωής κανείς δεν φοβάται. Εδώ ο καλλιτέχνης ονομάζεται Λιμουζίν και το άλμπουμ που φέρνει έρχεται με τίτλο Siam Roads, πίσω στα 2014, όλα αυτά τα νόστιμα.

Αν φύγουμε και φτάσουμε μέχρι το Βόσπορο, ίσως να συναντήσουμε τον Τερία Γελιντρίμ μαζί με το γκρουπ Simsek. Ψυχεδέλεια και ροκ διασκευές από αυτό το κλασικό λαϊκό τραγούδι που κυκλοφορεί πίσω στο 2021 στην Πόγκο.

Ηλεκτρογραφίζει εδώ μας με την αγάπη του. L'amour à des doigts είναι το κομμάτι που φέρνει στον Νίκο Πάντα, ο οποίος αντέχει με ξεχωριστές διαδρομές.

Χρήστη Στασινοπούλου μαζί με το Στάθη Καλυβιώτη και το δικό τους γκρικαντέλια που μας συντροφεύει χρόνια ατελείωτα. Μάτια σαν και τα δικά σου.

Ο Σιλβέν Στράους φιλεξενείται στο Σουδάν και φέρνει τις ιστορίες του κι αυτός.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, την ξεχωριστή αυτή διαδρομή σήμερα σε όλα τα μέρη του κόσμου, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει διαδρομές.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.